Ζήσε το καλοκαίρι σου στο ΝΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.
1: Όσο μου πετάγει ξαναπεί.
2: Αλήθεια.
1: Να δουλεύει πίτσα λεγαζή.
2: Αλήθεια.
1: Το ακούσα, θέλω να είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκα.

0: καταήγει και τα ίδια.
1: Γυναίκες τρίγυρο πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου τι

Wake Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
5: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
0: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. App 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

στην πόρτα. Κι όπως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Τι κάνεις?
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με app 92,9.
1: Καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δε τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Σένα. Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς, στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: γενιά.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
3: Είμαι η Άννα.
4: Είμαι ο Λάκης.
5: Είμαι η Αφροδίτη.
6: Είμαι ο Γιάννης.
7: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
8: Είμαι η Αγάπη.
9: Είμαι ο Δημήτρης.
10: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
11: Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
12: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
5: Oh yes!
0: Up 92,9.

0: Βρείτε μας στο Facebook App 92,9.
1: Ένα νερό κυραβαγγελιό.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Club Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3. Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσυλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
8: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
9: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
10: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
11: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
12: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
11: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
12: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Πάλι κρύο το νερό.
4: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
3: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
4: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
3: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
4: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
5: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Ιουλία Καλιμάνη Live.
6: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
4: Η Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
6: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
4: Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
6: Ανεξάρτητη.
4: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με App 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε μάτς που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλος τους ομίλους.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για φιλοσοφίες. Δοκιμάστε την πιο νόστιμη τυρόπιτα κουρού της πόλης από φρέσκια, γλυκιά, κριτική μυζήθρα και ξινομυζήθρα. Και για πιο πλούσια γεύση μπορούμε να προσθέσουμε ζάχαρη άχνη με κανέλα ή κριτικό θυμαρίσιο μέλι και το αποτέλεσμα θα σας γοητεύσει.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
2: Και πώς να αντισταθείς. Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood.

0: βλέπω, πάλι πόρτα.
1: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
0: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε, τα πίνουμε.
1: Αιώνιο νερό, eternal water. Με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
0: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει.
2: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός, με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water, απόλαυση χωρίς τύψεις, από άλλο κόσμο.
3: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
4: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
3: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
4: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
3: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
4: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
3: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
5: Τσοκομπίκ, γιγαντιαία απόλαυση.
3: Τσοκομπίκ, από τη Φρέσνα.
6: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
7: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
6: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
8: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 69 44 354 768.
6: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο.

0: υπέροχη, πανέμορφη και αρμητή. Αλλά ενδιαφέροντες άνθρωποι, τι κάνετε σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου και είμαστε εδώ πέρα 8 και κάτι ψηλά από το πρωί μέχρι και τις 11 στον 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Καλημέρα Μαρία Μακραϊκή.
1: Καλημέρα Βαγγέλη Χατζηδάκη. Καλημέρα. Μαζί μας φυσικά έχουμε φίλες Σοφίες, Υδροδυναμική Σεριδάκη, Κουτάλα, Μοτοποδηλωτο Εμπορική Στεφανάκη και καλωσορίζουμε στην παρέα μας το Καμπάνα Μάρς στα Χανιά.
0: Πάμε στην κόπα.
1: Μας στέλνεις τα μηνυματάκια σου στο Viber στο 6931-929-929.
0: Ή αν είσαι λίγο πιο γενικών καθηκών των ανθρώπων, να βρει οποιοδήποτε κοινωνικό δίκτυο επιλέγεις εσύ, είστε κανένα Facebook κουτουλού κουτουλού, απλά γράψεις up 92,9 και φυσικά μας ακούς live και στο www.921.gr. Τετάρτη Μαρία μου, το Σάββατο της εβδόμαδου, πώς είσαι?
1: Η μέση μου, Βαγγέλη μου, η μέση μου,
0: γεράματα.
1: Είμαι εκδική είσαι.

0: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
1: Είναι βασικά πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Όμορφο ήταν, λίγο νιστάζω.
1: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
0: Είσαι το ίδιο.
1: Εγώ.
0: Εσύ.
1: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μία μέρα ήρθα.
2: Εσύ μιλάς. Εσύ ειδικά μιλάς.
0: Συγγνώμη κιόλα, αλλά σου βγαίνει.
1: Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχει αρχίσει. Τη ηλικία. Τα. Τι μου έλεγε κάτι, χάπια να πάρω, μου έλεγε.
0: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικέ συμβουλέ που δίνω εδώ πέρα.
1: Έχω πάρει μία απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικία και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
0: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Δηλαδή, λαλαλαλα.
1: Χωρί να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
0: Στα 40 στην βαράει, ναι.
1: Δηλαδή σε 10 χρόνια θα είμαστε. Εδώ.
0: Ελπίζω ναι.
1: Να σημειωθεί τα πρακτικά.
0: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
1: Wow.
0: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό. Πριν πούμε οτιδήποτε, να θυμίσουμε εδώ πέρα στο φιλοακροματικό κοινό ότι έχουμε διαγωνισμάρα με τη Σίτζετ.
1: Φυσικά.
0: Ότι όποτε ακούμε το ειδικό ήχο καράβι, το φεγγάρι, καράβι να κινήσει, πρέπει να στείλετε 6931-929-929 στο Viber την ειδική λέξη Σίτζετ, γιατί αύριο είναι. Η εβδομάδα τέλειωσε.
1: Φυσικά.
0: Αύριο κληρώνουμε τα δύο διπλά, όχι το ένα διπλό εισιτήριο, μετ' επιστροφή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δύο διπλά, ένα πηγαίνει, ένα έλα, δύο διπλά εισιτήρια. Είναι ξεχωριστά, ναι.
1: Μπερδεύεις λίγο, αλλά δεν πειράζει.
0: Ωραία, ωραία. Όποιο κερδίσει θα πάρει ένα άνθρωπο, θα πάει και θα έρθει. Εντάξει, το έχουμε. Στην Κυκλάδα της επιλογής του. Ο ήχος που περιμένετε είναι αυτός εδώ, ο ειδικός ήχωτας. Ο οποίος εγώ είμαι παγαπώντης και κάνω κασκαρίκες, μπορεί να παίξει ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να παίξει ενώ μιλάμε, μπορεί να παίξει ενώ παίζει τραγούδι, μπορεί να παίζει ενώ λείπουμε. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, θα το ρυθμίσω. Αλλά ακόμα και έτσι, θα στερώ σαν πάει, στερώ στις επάλξεις. Μην τεμπελιάζετε.
1: Φέτε... ακούτε, 52,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
0: Το μαθέ. Ναι. Μόνο από το πρωί 8 με 11, πουθενά άλλο δεν θα το βρείτε. Μόνο εμείς δίνουμε τέτοια πράγματα.
1: Φυσικά.
0: Είμαστε ανοιχτοχέριδες. Και αφού έκανα το ειδικό intro για να μπορώ να παίζω την κόρνα του καραβιού, ό,τι ώρα θέλω. Τι έχουμε για σήμερα, Μαρία, για πες μου.
1: Μου πετάει το μπαλάκι τώρα.
0: Πάρ' το μπαλάκι.
1: Χρόνια πολλά σε όλους όσους έχουν γενέθλια, σε όλα τα καρκινάκια που κρατάνε ακόμα. Θα πω κάπου εδώ. Τι ωραίο ζώδιο.
0: Εμένα το.
1: Ευαίσθητα.
0: Όλη μέρα κλαίω.
1: Α, ναι. Εσείς από αυτούς. Εσείς από αυτούς που είσαι τέλος Ιουνίου.
0: Και τι έγινε.
1: Εγώ τώρα λέω χρόνια πολλά στα καρκινάκια που είναι στο πρώτο 20ήμερο του Ιούλη. Πώς πάει, κάπως έτσι πάει.
0: Δεν ξέρω, όντως με ρώτησες. Και που ξέρω
1: δεν
0: το δικό...
1: σε ρώτησα, στο ανακοίνωσα, κατάφαση.
0: Συγγνώμη, σταματάω να μιλάω.
1: Πάμε παρακάτω, χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους έχουν γενέθλια. Mm-hmm. Να πούμε κάπου εδώ, χρόνια πολλά στο Βλαδίμηρο.
0: Ντάμπρα, παζά,
1: Βλαδίμηρος και Γικίδης, δεν ξέρω άλλον.
0: Βλάντιμιρ Λένιν, ο οποίος είναι...
1: Βλέπω εδώ, δεν γιορτάζει η Ιουλιέτα του Σέξπιρ, ας πούμε. Γιορτάζει η Ιουλίτα, η Ιουλίτη... Η Ιουλίτα με δύο ταφ και η Ιουλίτα.
0: Α, με δύο ταφ. Με τρία ταφ πότε γιορτάζει, θέλω να τη στείλω κάτι γλυκά.
1: Δεν ξέρω.
0: Με δύο κάπα.
1: Δεν ξέρω. Okay, δεν μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό. Βλέπω εδώ ότι έχει γενέθλια ο Μιχάλης Ζαμπίδης.
0: Iron Mike.
1: Ναι.
0: Ενώ σαν σήμερα, όπως πήρε το μάτι μου, ήρθε και ο Λουκερός και λέει: Δόνισα, δεν κάνω λάθος, το 43.
1: Α, λοιπόν, αν γυρνούσα πίσω το χρόνο, θα ήθελα να πάω σε αυτό το πάρτι στη Βουλιαγμένη.
0: Το γνωστό πάρτι, ναι. Όπου...
1: Πότε γεννήθηκε?
0: Το 43.
1: Α, ναι, γιατί το 83-86 τότε έγινε αυτό το πάρτι.
0: Μα εσύ ήσουν αγέννητης, είσαι μη πιτσιρίκα.
1: Αυτό λέω, και αν υπήρχε η χαρά μηχανή της ζωής. Του χρόνου, θα ήθελα να επιστρέψω εκεί.
0: Το έχει πει η Μάρο Λίτρα. Αχ, και ένα χαβρί μωρό μου, μία μηχανή του χρόνου.
1: Αυτό που ξέρεις τη Μάρο Λίτρα και δεν ξέρεις άλλους βασικούς καλλιτέχνες.
0: Αλήθεια, λοιπόν, επιστρέφουμε, σου έχω λόγο που ξέρω τη Μάρο Λίτρα, το Καραφώτη, την Καλομήρα. Το Θάνο, τον Πετρέλη, τους ξέρω όλους αυτούς.
1: Μου λέει τότε στο Fame 4. Όχι, στο 1.
0: Στο πρώτο.
1: Δύο,
0: στο πρώτο,
1: ήταν.
0: Πρώτο, δεύτερο.
1: Δεν ήταν το πρώτο.
0: Θα σου πω αμέσως τώρα, μόλις γυρίσουμε, γιατί.
1: Λαθώ.
0: Τι κακό με έχει βρει στη ζωή μου κατά καιρούς.
1: Βάλε βανδύ.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Εγώ Μαρία μου Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά πώς να χθες. Τώρα Μαρία μου το πες.
1: Στο τζάμπο.
0: Όχι, πιο σχετικό με αυτό που κάνουμε εδώ πέρα.
1: Α, ναι, τι έκανα μόλις έφυγα. Τι Ρουφιάνος, το ανέβασα για story.
0: Ναι, δεν σου λέω όχι, απλά ήθελα να σου δώσω την καλύτερη πάση και είδα το κενό στο βλέμμα. Πού ήμουνα. Τώρα μου το είπες. Ωραία, μετά από εδώ που πήγες Μαρία μου.
1: Πήγα φιλοσοφία.
0: Ωραία, το έχουμε.
1: Στο είχα πει. Ναι,
0: ναι, γιατί έκανες εκεί, για πες μας,
1: Πήρα φουγάτσα. Με κρέμα.
0: Ναι.
1: Όλη και άχνη και κανέλα που τρελαίνουμε. Και έτσι όπως μου βάζουν τη φουγάτσα στο κουτάκι, μου δίνουν άλλη μία. Και εγώ εκείνη την ώρα αγχώθηκα και λέω, μου τις χρειώσατε και τις δύο, σωστά? Μου λένε, ναι. Λέω, α, γιατί σας είπα μία, αλλά όχι, να τη βγάλω. Λέω, όχι, θα τη φάω, εννοείται.
0: Εννοείται,
1: όχι. Αφού βάλετε δύο, έστω και κατά λάθος.
0: Τώρα προσβάλλουμε τους ανθρώπους εκεί πέρα.
1: Όχι, βέβαια. Απλά εγώ ήθελα να μην έχει γίνει κάποιο λάθος στη χρέωση και αυτά. Λοιπόν.
0: Τι έφαγε και τις δύο?
1: Ναι, αλλά με διαφορά ώρας.
0: Αυτό έχει σημασία.
1: Εντάξει, όχι καπάκι. Με
0: ναι, παιδί, προφανώς. Γιατί
1: να σου πω κάτι, πήγα σε μια άλλη δουλειά που είχα, ρώτησε εκεί πέρα, θέλει κανείς μπουγάτσα? Δεν ήθελε κανένας.
0: Μαρία μου, συγγνώμη.
1: Έμεινε εκεί πέρα, φρίωσε κιόλας η καημένη.
0: Τόσο καιρό που με ξέρεις, σε ποιο σημείο υπέθεσες ότι η ερώτηση αν τις έφαγε τις δύο είχε κάποια υποτίμηση μέσα, σε φάση. Τι έφαγε τις δύο, γουρούνα. Ήταν σε φάση. Τι έφαγε τις δύο, θέλω κι εγώ τώρα. Έλα, σε παρακαλώ. Σε κάθε περίπτωση, αν κάποιο είναι εξωγήινο και δεν γνωρίζει, πού πήγες χθες, πού είναι όλα αυτά τα πράγματα, τι συμβαίνουν εσύ?
1: Φυσικά, φιλοσοφίες, πλατεία Λιονταριών. Διαφορετικά, μπορείς να βρεις το ίδιο κατάστημα Καστρινογιαννάκη 1 στη Φιλοθέη, στο Sport Point. Φυσικά και μέσω φαγητό εφαρμογών, ξέρεις εσύ πολύ καλά. Και αν θέλεις και 10% έκπτωση, μπαίνεις και παραγγέλνεις από το φιλοσοφίες.gr. Να πούμε κάπου εδώ ότι μπορείς να δοκιμάσεις πέρα από τις βασικές γεύσεις που αρέσουν εμένα.
0: Και εμένα, σε όλους βασικά.
1: Εσένα, ναι, μπορείς να δοκιμάσεις μπουγάτσα με σουφλέ κρητικών τυριών και γαλοπούλα. Μπουγάτσα με φύλλο χαρουπιού, φέτα, ελιά, ντομάτα, ρίγανη. Και την αγαπημένη του Βαγγέλη, μπουγάτσα μήλου με πραλίνα λατισμένη καραμέλα και κράμπλ.
0: Είμαι το κράμπλ μέσα. Είμαι το κράμπλ.
1: Φυσικά.
0: Κάνω καλό κράμπλ.
1: Ναι, το κάνεις πάρα πολύ καλά το κράμπλ. Την επόμενη φορά εγώ να πω την αμαρτία μου, εντός εισαγωγικών αμαρτία, θα δοκιμάσω αυτή με τη σοκολάτα.
0: Αμαρτία, πες το. Αμάν, ξέχασα να μιλάω ξαφνικά. Το τέτοιο.
1: Την παροιμία θες να πεις.
0: Αμαρτία εξομολογουμένη, ουκαστή αμαρτία.
1: Τέλος πάντων, ναι, αυτό συμφωνώ μαζί
0: σου. Πάμε με τα Μαρέα.
1: Σου αυτή, πάμε. Και φυσικά έχουν διάφορες επιλογές σε πρωινά, σε brunch, σε οτιδήποτε, έτσι. Οπότε τρέχεις.
0: Σε κάθε περίπτωση, ό,τι ώρα και να είναι, εγώ δεν θα σου πω τίποτα.
1: Καλημέρα να πούμε στη Ραφαέλα που μας ακούει από το νοσοκομείο που έχει μία περιπέτεια και ευχόμαστε να ξεπεραστεί.
0: Εγώ δεν αγχώνομαι, επειδή την ξέρω ότι η Ραφαέλα είναι
1: σκυλή
0: του, πολέμου. Είναι.
1: Παιδί,
0: αυτή έχει πάει να γιατρέψει τους γιατρούς εκεί πέρα, δεν ξέρω.
1: Καλημέρα στη Νίνα, βλέπω εδώ. Καλημέρα στη Βάσια.
0: Δεν ξέρω, πήρε πολύ υποπτό βλέμμα τώρα η κυρία Μακρά για περαιτή που μπαίνω και εγώ να δω, γιατί αν δεν μου πει κάποιος, ποιος θα μου εξηγήσει τι συμβαίνει.

Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: φτάνουν. Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
4: Okay.
3: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
3: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
6: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
8: Κουτάλα.
7: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
8: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
7: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
8: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
7: Όσο θέλεις?
8: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
7: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
8: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
0: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
9: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
10: Πάλι κρύο το νερό.
11: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
10: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
11: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
10: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
11: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
12: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
13: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
3: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: κουκιά παίρνω, η αλήθεια
1: σταμάτα,
0: είναι.
1: Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι. Πάρα πολύ. Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού.
0: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
0: Να καλά,
1: τώρα
0: τα παιδιά.
1: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
0: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
1: Επειδή μου κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
0: Δεν τους έρθει εφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μία πλατεία. Γιατί πού συχνάζει ένας Νίνο και μία ζωή.
0: Δεν προφανώ πάμε με περιπτερόμπυρε. Έλα σας παρακαλώ τώρα. Έλα σας παρακαλώ.
1: Και λέει η Ζώζεφιν από εκείνη την πλατεία και είδε τον Νίνο με μία παρέα. Και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
0: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλαν αυτό το τραγούδι.
0: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέ το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
0: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό.
1: Δεν μου έχεις πει ακόμα την ιστορία με το Fame Story, και αυτό ήταν.
0: Και ο Νίνο ήταν. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζει το Στεφανίνο Νίνο. Έλα σε παρακαλώ.
1: Και
0: πάμε σε επόμενο τηλέφωνο.
1: Με κοιτούσε η Ζώζεφιν κάπως.
0: Με κοιτούσε εγώ βράχος ηθική. Επειδή με κοιτάξε.
1: Κάπου εδώ να στείλω τα χαιρετίσματά μου στην Κατερίνα που μιλάει εδώ με τον ωραιότερο άντρα του σταθμού.
0: Αχ, ποιος είναι αυτό. Έστειλε κάποιο πολιτικό μήνυμα.
1: Όχι.
0: Α, εντάξει, οκ, μια χαρά.
1: Καλημέρα στον Κυριάκο που μας ακούει. Καλημέρα στη Βάσια. Μα Βάσια, σε ξέρω από κάπου. Έχω την εντύπωση ότι σε ξέρω. Πες μου.
0: Μπορείς να μην τα κάνεις αυτά ραδιοφωνικά, γιατί τα προσωπικά σου θέματα πρέπει
1: δεν
0: να.
1: Δεν είναι προσωπικά, μα τι ξέρω, είναι η κοπέλα που έχω υπόψη μου να μου πει ναι, είμαι αυτή.
0: Επίσης,
1: δεν φαίνω κάτι άλλο.
0: Μια και το ανέφερες. Πάλι κλασικά οι καλύτερες ιστορίες είναι εκτός αέρα, αλλά δεν μπορώ να τα λέμε όλα. Λοιπόν, άνθρωποι που μας ακούτε τώρα, σίγουρα κάπου εργάζεστε. Και σίγουρα υπάρχει μια ομαδική που είστε όλοι εργαζόμενοι μέσα. Αυτό είναι στάνταρ. Να λέτε τις δουλειές αυτό. Λοιπόν, σίγουρα έχετε και μια ομαδική που κάποιους δεν τους έχετε μέσα. Είναι ο πιο κλειστός κύκλος. Εάν δεν υπάρχει αυτή η ομαδική, είστε το άτομο που είστε εκτός των άλλων ομαδικών που είναι ο πιο κλειστός κύκλος. Συγγνώμη, σας το χαλάω. Κάθε εργασιακός όρος που σέβεται τον εαυτό του έχει το πιο ιδιαίτερο group chat. Εάν δεν είστε σε κάποιο group chat που λείπουν κάποια μέλη, υπάρχει αυτό το group chat, αλλά είστε από τα μέλη τα οποία δεν τα έχουν βάλει. Δεν θέλω τώρα να βάλω φυτίλια, δεν θέλω να βάλω καριόλια στους ανθρώπους, απλά το ανέφερα.
1: Εσύ, δόξα τω Θεώ, είσαι σε όλες τις ομαδικές.
0: Σε όλους έτσι λένε. Δεν θέλω να ξέρω τι έχετε και δεν είμαι εγώ μέσα. Επειδή τώρα νιώθω λίγο αποκομμένος από τους υπόλοιπους, κάθε φορά που ακούτε την κόρνα του καραβιού και στέλνετε σίτζετ, αν στέλνετε σίτζετ και μετά Βαγγέλης αγαπάμε. Πληθυντικός, ο νικητής θα πάρει δώρα από μένα και ένα ειδικό καπελάκι απ' να το φοράει στις διακοπές του.
1: Δηλαδή, αν στείλουν Μαρία, σ' αγαπά.
0: Το είπα πρώτο, το είπα πρώτο. Όχι,
1: το
0: έταξα εγώ.
1: Καλά.
0: Εάν στείλετε Μαρία, ξέρεις τι, θα είμαι δίκαιος. Εάν στείλετε Μαρία, σ' αγαπάμε, θα πάρετε δώρο μπλουζάκι.
1: Τέλεια. Ωραία. Γιατί μπλουζάκι και εγώ έχω πάρει. Το φοράω συνέχεια.
0: Α, ναι.
1: Θα τρέψει, ναι.
0: Λοιπόν, εάν μαζί με τη συμμετοχή σας στείλετε τον παραγωγό της επιλογής σας. Εντάξει, εάν κερδίσετε, μαζί με τα εστία θα πάρετε και ήδη ένδυση για να είστε οι πιο trendy και οι πιο up άνθρωποι στην κυκλάδα της επιλογής σας που θα πάτε.
1: Δεν μου αρέσουν τώρα αυτές οι συγκρίσεις, αλλά τέλος πάντων.
0: Καμία
1: συγκρίση. Θα το υποστώ.
0: Κοπέλα μου, εγώ δίνω καπέλο και δίνεις μπλούζα. Σίγουρα έχεις ένα αβαντάζ. Όλοι φοράνε μπλούζα, δεν φοράνε όλοι καπέλο. Έχει γυαλιά, έχει μουστάκι. Είναι ο Σάββας. Συγγνώμη, διαφήμιση, μάντεψε ποιο. Από τη δεκαετία του 90.
1: Κάπου εδώ θέλω να σου πω, αγαπημένο μου ακροατή, φίλε μου, φίλοι μου που μας ακούσετε, είτε από το αυτοκίνητό σου, είτε από τον εργασιακό σου χώρο, είτε από το σπίτι, είτε από το δρόμο, έχεις βάλει τα headphones και προχωράς, τρέχεις και αυτά. Θέλω να σου πω να μπεις να ελέγξεις ξανά το Instagram του σταθμού A92,9, διότι τρέχουν διαγωνισμοί giveaway.e. Σήμερα θα γίνει η κλήρωση για Γιώργο Σαμπάνη που εμφανίζεται στο Τεχνόπολης αύριο 17 του μήνα. Τρέχει επίσης κλήρωση που θα γίνει 17 του μήνα για τον Ακύλα στις 20. Τα λέω λίγο μπερδεμένα, αλλά πιστεύω γίνομαι κατανοητή. Αν ελέγξουν και το Instagram.
0: Αν δεν γίνεις εσύ κατανοητή, ποιος γίνεται? Εγώ.
1: Ο Ακύλας εμφανίζεται στο χώρο του Ελμεπά 20 του μήνα και η κλήρωση θα γίνει 17, επαναλαμβάνω. Και σας το είχα πει.
0: Μα ποιος είσαι, ο Μάντης Τηρεσίας.
1: Ίσως μπορεί να ήμουν και αυτό σε μια προηγούμενη ζωή. Ο Κάλχας, όχι ο Τηρεσίας.
0: Ο Μάντης Υπηρεσίας είσαι.
1: Σας το είχα πει για Γιάννη Κότσιρα και έγινε πράξη. Ξεκίνησε χτες μόλις διαγωνισμός. Ο Γιάννης Κότσιρας κλείνει 30 χρόνια στη δισκογραφία την ελληνική και εμφανίζεται λοιπόν στο Τεχνόπολης 21 του μήνα με guest εμφάνιση τον αγαπημένο μου άνθρωπο εδώ το δικό μας.
0: Α, θα παίξω
1: εκεί. Βασίλισκουλα.
0: Α, όχι, okay, συγγνώμη, έτσι όπως το ξεκίνησε το με έχουν καλέσει και...
1: Σταμάτα.
0: Δεν είμαι εγώ αγαπημένος ο άνθρωπος.
1: Εντάξει είσαι και εσύ, αλλά αυτός ο άνθρωπος ο Βασίλισκουλας δεν ξέρω. Ξεχυλίζει πολιτισμό.
0: Εγώ
1: όταν ξεχυλίζω... μιλάει.
0: Άλλα πράγματα. Θα δυνατήσω, το ορκίζομαι.
1: Οπότε τρέχεις, μπαίνεις στο Instagram του σταθμού 52,9, βλέπεις τα giveaway και ό,τι σε ενδιαφέρει που έλα. Κακά τα ψέματα, όλα σε ενδιαφέρουν. Ακολουθείς τα βήματα και ίσως είσαι ένας από τους τυχερούς.
0: Τίποτα άλλο να χαρίσουμε, έχουμε.
1: Πολλά, αλλά...

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλος τους ομίλους.
2: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
2: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
3: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και μπορεί η Μαρία Μακρακή να με κοροϊδεύει ασκήσεις ορθοφωνίας που μόλις έκανα, αλλά με ποιον άλλο τρόπο θα μπορούσα να πω αγόγγιστα και εύκολα υδροδυναμική αριδάκη.
1: Όλε.
0: Εντάξει.
2: Ορίστε και παλαμάκια.
0: Και παλαμάκι live, όχι αυτό το χωραφινό που έχουμε. Γιατί εγώ όταν λέω υδροδυναμική αριδάκη, εννοώ ποιότητα, αξιοπιστία και εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη. Καλέ. 3 στα 3, πάρτο.
2: Καλέ.
0: Στο σημείο αυτό να ευχαριστώ την κυρία Ζαχαρούλα για τις αρχές ορθοφωνίας που κάνουμε.
2: Φιλιά στην κυρία Ζαχαρούλα και φιλιά στην κυρία Βιβί που σε γέννησε.
0: Να είναι καλά η γυναίκα.
2: Με εδώ δεν μπορώ τόσο κοινό.
0: Με ένα πόνο. Με ένα πόνο.
2: Να διαχειριστώ τόσο κοινό σήμερα.
0: Μα
2: δεν
0: τι γίνεται, τι,
2: δεν
0: πραγματικά.
2: Μπορώ, παιδιά, δηλαδή εντάξει, ρεμίστε λίγο.
0: Λοιπόν.
2: Γιατί...
0: Όχι, όχι μην ηρεμήστε. Σπάστε το Viber. Θέλω χιλιάδες μηνύματα. Στείλτε αβέρτα. Στείλτε καλημέρες. Στείλτε από πού μας ακούτε. Ναι, μην στέλνετε μόνο ασιτζέτς.
2: Ναι,
0: να στέλνετε, γιατί θέλουμε να πάτε στην κυκλάδα της επιλογής σας. Αλλά στείλτε και άλλα πράγματα.
2: Καλά, εγώ πιάνω την κουβεντούλα από εδώ. Δεν ξέρω τι είναι εσύ.
0: Μα αλήθεια.
2: Εσείς. Την Πάσχα δεν την ξέρω.
0: Αλήθεια.
2: Ναι. Αλλά έμοιαζε με μια κοπέλα.
0: Πολλοί μοιάζουν με διάφορους. Τι να κάνουμε, συμβαίνει αυτό.
2: Τηλεφωνάκι να το σηκώσεις μέχρι να πω εγώ υδροδυναμική.
0: Και δεν λες.
2: Έλα, σήκωσέ το να δούμε.
0: Πάρ' το πάνω σου.
2: Λοιπόν, η υδροδυναμική Σαριδάκης είναι εδώ για να σου δώσει λύση με ποιότητα και αξιοπιστία, όπως προείπε ο Βαγγέλης. Τους βρίσκεις στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201. Διαφορετικά καλή στο 28 10 52 88. Και εγώ σου προτείνω να τα δεις όλα μα όλα στο site υδροδυναμική.com. Έχουν κάνει απίστευτη δουλειά εκεί πέρα οι άνθρωποι. Έχουν ένα τεράστιο εμπόριο υδραυλικών ειδών. Εμείς έχουμε μια ιδιαίτερη δυναμία στα ηλιακά Thermit, που μιλάμε για ελληνικής κατασκευής ηλιακούς θερμοσύφωνες υψηλής ποιότητας, για να έχεις ζεστό νερό όλο το χρόνο. Είτε είσαι στο σπίτι, είτε σε επαγγελματικό χώρο.
0: Μου έκανε έναν απάντητη.
2: Και φυσικά το καλύτερο, 7 έως 25 χρόνια γραπτή εγγύηση στο θερμοδοχείο ανάλογα με την επιλογή σου.
0: Γραπτή εγγύηση, όχι λόγω τιμής και μετά δεν σε ξέρω, δεν σε είδα, εντάξει. Έχουμε χαρτί εδώ πέρα, έχουμε έγγραφα.
2: Ποιος ήταν στο τηλέφωνο, Βαγγέλη?
0: Ήταν αναπάντητη, όντως.
2: Αναπάντητη είναι όταν χτυπάει μία φορά. Χτύπησε πολλές φορές.
0: Ήταν μεγάλη αναπάντητη. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Να δεις που δεν του άρεσε η φωνή σου.
0: Δεν του άρεσε η φωνή μου. Στείλτε στο Viber 631-929-929 και γράψτε μου πόσο ευχάριστη και αν με τι άλλο.
2: Υπέροχη φωνή, γλυκέ.
0: Αισθησιακή φωνή είναι αυτή που έχω.
2: Φυσικά.
0: Και αν με πείστε, μπορεί να τραγουδήσω κιόλας. Σε ψιλοβούνο. Πιάσαμε τα ριζίτικα. 9 και 7. Όχι, είναι νωρίς.
2: Πάμε.
0: Ναι, λοιπόν, άκου μια Ιουλία και επιστρέφω να σου πω και τα γρήμια και τον αετό. Και τα γρήμια στέχει στο τζουγκρί και άλλα τέτοια.
2: Είναι γρήμια, Ιουλία, Καλυμάνη, βεβαίως.
0: Δεν τη δω προσωπικά, αλλά μου φαίνεται μια αξιολογική κοπέλα. Λοιπόν, θέλω μηνύματα αγάπη. Μην μου παίρνει το ποντίκι.

0: Έτοιμη για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σταμάτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα συμβαίνουν πράγματα και θάματα, σημεία και τέρατα, θα έλεγε κανείς. Γίνεται ο εξής διάλογος. Μαρία, τι να πούμε τώρα? Α, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα είναι να πούμε show business. Η γυναίκα μου κάνει με ένα ενοχικό παράπονο, θα έλεγα. Μωρέ, μήπως να μπούμε show business και πούμε για το Μουντιάλ. Το οποίο τι περιμένεις να πω? Όχι, Μαρία, εγώ θέλω να μάθω τι παντόφλα φόρεσε χθες ο Μπισμπίκης. Πώς το λένε, αυτά με τις μπάλες, τα ποδόσφαιρα, εμένα με αφήνουν αδιάφορο. Και τι έφαγε με τη Βανδύ στα Σαρακατσανέικα, εγώ αυτά με νοιάζουν.
2: Να πούμε φιλιά πολλά κάπου εδώ στην Κατερίνα.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Να πούμε φιλιά πολλά στο φίλο σου, το Βασίλη, που πάει για δουλειά στο χωριό.
1: Φιλιά στο Βασίλη, ποτέ.
2: Δεν σου μιλάω εγώ έτσι, Βασίλη, παιδί μου. Σου μιλάει εδώ αυτός που λέγεται φίλος σου.
1: Όχι.
2: Γιατί τώρα τον κάνεις παρέα, είναι δικά σου.
1: Όλα, όλα τα μηνύματα που σου έχουν σταλεί από το Viber του A52,9 Βασίλη είναι από τη Μαρία. Όλα,
2: Βασίλη,
1: όλα.
2: Όχι.
1: Ξεκάθαρα.
2: Αλλά, παιδί μου, μάθε και εσύ ότι δίπλα από την Επισκοπή είναι η Γαλλίφα.
1: Βασικά
2: δηλαδή,
1: πράγματα.
2: Εντάξει.
1: Δηλαδή, γεωγραφία 101 είναι αυτό. Θάλασσες, Ήπειρο και που είναι η Επισκοπή, μην ξεχνιόμαστε. Για πες μας, λοιπόν, Μαρία, τι έχει συμβεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου?
2: Εσύ, κοιτούσα λίγο τους αγώνες τώρα, γιατί έρχεται προς το.
1: Είμαστε στη φάση των ημιτελικών.
2: Ναι, πάει προς το τέλος. Βλέπα τώρα εδώ πέρα ότι χτες το κέρδισε η Ισπανία με 2-0 και ότι σήμερα παίζει η Αγγλία με την Αργεντινή. Και εγώ τώρα.
1: Ναι, πες.
2: Γνήσια Ευρωπαία. Ναι, σε μια κλήρωση που έγινε αρχές. Όχι κλήρωση, μια κλήρωση που θα γίνει.
1: Ωραία.
2: Που ρωτήθηκα, είπα ότι πιστεύω πως θα το πάρει η Αργεντινή.
1: Ωραία, πού είναι το πρόβλημα? Ωραία. Είναι πάρα πολύ πιθανό.
2: Το πρόβλημα είναι ότι είπα στον άντρα μου ότι αν το πάρει η Αργεντινή θα με πας στην Αργεντινή ένα μήνα, οπότε περιμένω.
1: Ωραία, σε περίπτωση που το κύπελο έψει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου το πάρει η Επισκοπή, δεν πάτε μέχρι την Επισκοπή που έχετε και να ξομείνετε, να μπαίνετε σε έξοδα. Μια ιδέα.

0: Δεν ρίχνω εγώ τώρα.
1: Ο Αντρόμητος και να το πάρει από, νομίζω, Α2 τοπικό είναι και θα ανέβει.
0: Ατρόμητος, ατρόμητος. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Αρχικά, τι ώρα είναι ο αγώνας? Γιατί δεν σου πω ψέματα.
1: 10-10.
0: Στο φετινό Μουντιάλ, εγώ δεν έχω δει. Πρέπει να έχω δει συνολικά 2 ημίχρονα. Δηλαδή, δεν έχω κάτσει να δω αγώνα ολόκληρο. Είδα τον πολύ ωραίο αγώνα το Αργεντινή-Αίγυπτος που ήταν 0-2. Και μια στιγμή κάνανε το τρελό comeback 3-2. Και ο σημερινός αγώνας, να ξέρεις, έχει πάρα πολλές. Αναγνώσεις, γιατί
1: να
0: είναι γνωστή η αντιπαλότητα Αγγλίας-Αργεντινής.
1: Στο σημερινό αυτό,
0: ναι.
1: Ο σημερινός αγώνας είναι λίγο προβλέψιμος, ρε παιδί μου.
0: Γιατί
1: αυτές οι δύο χώρες πάντα ήταν καλές στην μπάλα. Και η Γαλλία και η Αργεντινή. Ενώ,
0: και η Αγγλία που παίζει σήμερα.
1: Και η Αγγλία που παίζει.
0: Αγγλία-Αργεντινή. Αγγλία-Αργεντινή είναι σήμερα.
1: Συγγνώμη, εντάξει, και η Αγγλία είναι προβλέψιμη.
0: Ναι, από τη μία όμως έχουμε ένα ωραίο σύνολο ποδοσφαιρικό της Αγγλίας. Και από την άλλη έχουμε την ομάδα του ενός ανθρώπου.
1: Θέλω να σου πω ότι ο αγώνας που περιέγραψες πρωτύτερα, Αργεντινή-Αίγυπτος, την Αίγυπτο δεν την ξέρουμε, ρε παιδί μου, γενικότερα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ήταν 2-0, ήταν η έκπληξη.
1: Αυτό θέλω να σου πω, γιατί αυτό εκεί συμφωνώ, απλά το λέμε με άλλα λόγια.
0: Τα ωραία στην μπάλα ποια είναι? Ότι περιμένεις το outsider.
1: Ναι.
0: Α, είναι, επειδή μαζεύτηκε 5 ομάδες, να πάνε να παίξετε 5 σας. Φέτος είχαμε το πράσινο ακροτήρι, είχαμε Αίγυπτο, είχαμε Μαρόκο, είχαμε δηλαδή ομάδες οι οποίες.
1: Μόνο Ελλάδα δεν είχαμε.
0: Αφού πήγα και αποκλειστήκανε.
1: Πού είναι αυτά τα χρόνια που έπαιζε η Ελλάδα στο Μουντιάλ, ρε Βαγγέλη?
0: Είναι στο 18 ήτανε. Με το πέναλτι του Φάιν του Γκέκα. Καλά, δεν θυμάμαι. Έχω γεράσει, ρε γάμο το. Ή και πιο πριν, 16. Όχι, 16 δεν γίνεται.
1: Πριν, ρε, 18. Του 18 είναι τώρα, πριν.
0: Πριν 8 χρόνια, Μαρία.
1: 8 χρόνια, ναι, δεν θα το θυμάμαι.
0: Σε ακούγεται τώρα, αλλά είναι πριν, είναι πριν μια δεκαετία ακριβώς.
1: Εδώ πριν έβλεπα ότι σαν σήμερα το 2020, το 2006.
0: Ναι, τι έγινε.
1: Δημιουργήθηκε το Twitter και λέω, δεν θα το πω αυτό.
0: Γιατί να μην το πεις?
1: Γιατί το 2006 μου φαίνεται ότι ήταν πέρσι.
0: Μαρία μου βγάζει το Facebook αναμνήσεις και λέει πριν 16 χρόνια.
1: Σήμερα μου βγάζει.
0: Τι 16 χρόνια?
1: Καταραμένο μηχάνημα. Μια φωτογραφία με τη μαμά μου πριν 12 χρόνια που είχαμε τραβήξει στην Αθήνα. Που είχαμε πάει μαζί.
0: Που ήσουν ένα παιδάκι, στο καρότσι ήσουν να
1: καταλάβει. Όχι, στο καρότσι δεν ήμουν. Ναι, ήμουν μαζί με τη μαμά μου στην Αθήνα και μου την έβγαλε το Facebook. Και μας βλέπω και λέω, φίλε, είμαστε πιο νέοι στη σημερινή ημέρα από ότι τότε πριν 12 χρόνια.
0: Μια και το αναφέρει τώρα μόλις κλείσουμε. Έχω ένα φιλαράκι ο οποίος κρατάει ένα, αν μη τι άλλο, ενδιαφέρον αρχείο. Και χθες μου έστειλε κάποιες φωτογραφίες αρχείου, τις οποίες θα μοιραστώ μαζί σου.
1: Μου έδειξες και χθες μια φωτογραφία αρχείου.
0: Αυτή ήταν μία, τώρα έχω περισσότερες. Και ετοιμάσου για πολιτισμικό σοκ. Βέβαια, στην Αθήνα πώς είχατε πάει με τη μαμά σου τότε? Με αεροπλάνο ή με καράβι?
1: Νομίζω με καράβι είχαμε πάει τότε.
0: Α, ναι.
1: Είμαι
0: σάτυρος, είμαι. Γι' αυτό με αγαπάτε, γιατί είμαι αυτό που είμαι.
1: Ναι,
0: πες τα, Γιώργο Μαζωναγή.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
6: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Ωχ, φτάσαμε!
7: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που συνανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
12: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προ το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ένοχος λοιπόν ο Νίκος Οικονομόπουλος. Όχι βασικά ο Νίκος, οι άλλοι.
1: Όλοι ένοχοι είναι μέχρι αποδείξεις του εναντίου. Αν και το σωστό είναι αθώος μέχρι αποδείξεις του εναντίου.
0: Ναι, σωστά. Αλλά δεν συμφωνώ με τον τελευταίο στίχο. Η ζήλια έχει γίνει φίλη μου καλή. Όχι, παιδιά, μη ζηλεύετε. Αυτοεκτίμηση ψηλά.
1: Ναι.
0: Θέλω. Η ζήλια είναι σε όλους τους τομείς, είναι κάτι κακό. Γιατί η ζήλια ξεκινάει από τον ίδιο μας τον εαυτό και καθορίζεται στον ίδιο. Οπότε δεν θέλω.
1: Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τη ψυχολόγο Μαρία Μακράκη. Κύριε Μακράκη, για πείτε μας, πού έχετε σπουδάσει?
0: Δεν τίθεται θέμα ψυχολογία.
1: Στην Επισκοπή.
0: Μου, αλλά σκέψου το λίγο. Η ζήλια είναι κάτι το τρομακτικό. Οπότε δεν θέλω να υπάρχει. Όχι μόνο στις σχέσεις της. Συντροφικές και στα επαγγελματικά και στα φιλικά, οπουδήποτε.
1: Okay, okay,
0: αν ακούω. Υπάρχει ζήλια, είναι κάτι το τρομακτικό.
1: Είσαι τώρα μεροληπτής όμως, γιατί ο Μακρόπουλος που είπε για ζήλια, του τι λες? Ποιος ήτανε?
0: Οικονομόπουλος.
1: Whatever, ναι.
0: Όταν τι whatever, άλλο ο Νίκος Οικονομόπουλος, άλλο ο Νίκος Μακρόπουλος.
1: Τι ίδια μέρα γιορτάζουνε, 9 του Δεκέμβρη θα πω.
0: 6.
1: Το βλέπω ανάποδα, συγγνώμη, μετά την ημερολόγια ανάποδα και μπερδεύτηκα. Λοιπόν, όταν βγει ο Μαζονάκης και λέει ζηλεύω, ζηλεύω, εσένα π' αγαπάω και λατρεύω, ζηλεύω. Εκεί δεν έχουμε θέμα.
0: Αρχικά αυτό το έλεγε ο Μαζονάκης.
1: Ναι, είπα, αναφέρθηκε ο Μαζονάκης. Όχι, αναφέρθηκε ο Μαζονάκης, αναφέρθηκε. Όχι, όχι, το είπα.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Το είπα.
0: Ότι αρχικά το έλεγε ο Μαζονάκης.
1: 6-9-31-9-20-9-21. Στείλτε τώρα στο Viber και πείτε ότι όντως είπα για το Μαζονάκη πριν. Τώρα αν δεν μ' άκουσε. Αν δεν μ' άκουσε η κυρία Μακράκη, είναι δικό της θέμα.
0: Κατά πρώτη, το λέει ο Μαζονάκης κατά Δευτέρης. Να το πούμε και αυτό.
1: Χρόνια πολλά στο Δευτέρη.
0: Αυτό το τραγούδι, μόνο το χορεύουμε. Εντάξει.
1: Τι εννοείς?
0: Όταν το ακούμε, το χορεύουμε. Ζηλεύω, ζηλεύω. Το χορεύουμε.
1: Εγώ θα χορεύω ό,τι
0: γουστάρω. Κατά λέξη.
1: Συγγνώμη. Ζω με στην καταπίεση αυτό. Εργασιακό μεσαίωνα, το βλέπετε.
0: Έλα να σου πω στο βράδυ να ανοίξει λίγο το μυαλό σου.
1: Μια χαρά είναι το μυαλό μου. Συγγνώμη.
0: Δεν φάνηκε.
1: Όλοι έτσι δεν νομίζω ότι είναι χαρά το μυαλό μου και είναι κάτι
0: λοιπόν,
1: σχιζοφρενής με το πριόνι.
0: Γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις.
1: Ταξίδεψε μας, Μαρία Μακραγή.
0: Διάστημα, γιατί το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ. Θα μπαίνετε στο volteraki.gr.
1: Συγγνώμη, αλλά ή γιατρός που με παρακολουθεί, που είναι επιστήμονας, διότι μόλις έλαβα μήνυμα και λέει το είπες όντως, ορίστε. Θα διαφωνήσεις τώρα με τη γιατρό μου?
0: Δεν θα διαφωνήσω. Εντάξει. Με τη γιατρό σου, γιατί τη χρειάζεσαι, όχι τίποτα άλλο.
1: Τα προβλητικό αυτό.
0: Θα δουλήτσεις και σε σένα και στη γιατρό.
1: Ευχαριστώ, γιατρέ μου, που με επιβεβαιώνεις εδώ πέρα.
0: Λοιπόν,
1: με τη δύναμη της επιστήμης. Στήμη.
0: Εγώ προτείνω λίγο πολύ. Εντάξει, που θα πήγαινα εγώ, που βολεύει. Εντάξει.
1: Που είναι καλοπάντιδα. Πες μας που είναι καλοπάντιδα, Μαρία.
0: Λοιπόν, μπορείς να πάρεις.
1: Μην αναφέρεις την επισκοπή, να σε κλείσω.
0: Μπορείς να πας στην πλατεία Αγίου Τίτου στις 9 και 4
1: να ταΐσεις τα περιστέρια.
0: Με 3 ευρώ είσοδο, okay. Να ταΐσεις και τα περιστέρια και να ακούσεις την Πελαγία τη Μουρούζη μαζί με τον Σωτηρία Αλεξάκη. Είναι υπέροχη. Παιδιά, είναι υπέροχη. Εγώ πήγα τον προηγούμενο μήνα, αν δεν απατώμε, πήγα στις Μοίρες, στο θεατράκι του Άρη, στο Πολυχώρο Γίνεται Τέχνη.
1: Φιλάει
0: και πολλά στον αγαπημένο μου Αρούλη. Που έκανε εκεί, έκανε ένα μουσικό μονόλογο. Η γυναίκα δεν υπάρχει. Είναι απίστευτη ερμηνεύτρια, απίστευτη. Θεατρική,
1: εξαιρετική η Πελαγία, εξαιρετική. Της έχω τεράστια δυναμία.
0: Οπότε επειδή το έχω δει και την εμπιστεύομαι, μπορείτε να πάτε εκεί πέρα και δεν θα χάσετε. Μετά, μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση βλέπω ότι γίνεται σήμερα στις 9 στο Καστέλι, που τιμούν το Μανώλη Λιδάκη.
1: Σε ποιο Καστέλι από όλα?
0: Όχι εκεί που έχει συντέκνους, στο Καστέλι.
1: Αυτό είναι το τσιφούτ Καστέλι.
0: Ωραία, στο Καστέλι Πηδιάδος. Δεν θα σε πάω τώρα νότια αυτό που είναι στις Μοίρες.
1: Εγώ φταίω που ρώτησα.
0: Ωραία, έχεις δίκιο, εντάξει. Στο Καστέλι Πηδιάδος.
1: Να σημειωθείτε πρακτικά ότι
0: λίγο
1: σήμερα,
0: πιο μετά τη Γαλήφα. Μπορείς να πας και που Χερσόνησο.
1: Σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου του 2026 και ώρα 9.42, υπόθηκε από τη Μαρία Μακράκη προς εμένα οι λέξεις «έχεις δίκιο». Σημειώθηκε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε τις ζωές μας. Εγώ είμαι πλήρης τώρα.
0: Κάνω ένα μουσικό αφιέρωμα στη μνήμη του Μανώλη Λιδάκη, λοιπόν, που θα πραγματοποιηθεί στην αυλή του Λυκείου Καστελίου Πεδιάδος. Και επίσης τιμούν διάφορους 10 δημότες του Δήμου Μινώα Πεδιάδος που φόρεσαν τη φανέλα του Όφη, μιας και φέτος είναι έχουν συμπληρωθεί 100 χρόνια από την είδηση
1: του Όπιλου.
0: Στο αφιέρωμα συμμετέχουν επίσης πάρα πολλοί αξιολογοί καλλιτέχνες όπως Μάριος Φραγκούλης, Παντελής Θαλασσινός, Γιάννης Λιδάκης, Μπάμπη Στόκας, Άννα Ψυχογιού, Μιχάλης Ζουγανάκης, Γιώργος Νικηφόρος.
1: Πανικός γίνεται, αυτό είναι All-Star.
0: Κώστα Τριανταφυλλίδης και Γιάννης Ιωνυσίου. Εντάξει, θα είναι τέλεια εκεί πέρα, από ό,τι βλέπω. Και επίσης, μία τελευταία εκδήλωση έχω να σου προτείνω. Μπορείς να πας στην Επισκοπή Παιδιάδρας.
1: Δεν το περίμενε κανείς.
0: Στις 9 κάνουν κάτι πάρα πολύ ωραίο.
1: Σκουπίζουν το πεζοδρόμιο.
0: Όχι, σταμάτα. Πάει η χοροδία βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής που ονομάζεται Άγιος Μινάς. Και έχουμε και πολύ ούχο Άγιο Μινάς στην Επισκοπή, παρακαλώ πολύ. Και
1: παρουσιάζει
0: μια συναυλία. Πότε θα ανοίξουμε πανιά? Θα είναι έτσι μια συναυλία με αέρα Αιγαίου, ρε παιδί μου.
1: Άντε, για πανιά, νόμιζα για το λιωμάζωμα, για τα μουρέλα.
0: Και χορεύει και το εργαστήριο παραδοσιακών χωρών Ίσταμνο, το οποίο στεγάζεται στην Επισκοπή. Και είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά.
1: Τα νέα της Επισκοπής από τη Μαρία Μαχράγη. Ευχαριστούμε. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα νέα της Επισκοπής Γαλήφα και
0: του. Κάνω, αφού και σημαίνει αυτό το χωριό μου να μην το
1: και
0: πω.
1: Και του γουροκεφαλίου.
0: Αλήθεια. Μα δεν πω κάτι για τη Γέργερη.
1: Τι έχει Γέργερη?
0: Δεν βλέπω κάτι. Αν είχε κάτι θα το έλεγα να σε πει.
1: Ναι, γιατί εμείς θα κάνουμε για πάρτι μας, δεν διαφημίζουμε. Είμαστε αυτόνομοι και είμαστε εντάξει μεταξύ μας. Το βλέπω,
0: εμείς
1: αρέσει,
0: είμαστε όλα... Δήμος Χερσονής, οπότε τι να κάνουμε, είμαστε πιο...
1: Είμαστε πιο, λοιπόν...
0: Έχουμε εσείς τα βουνά...
1: Ευχαριστούμε Μαρία Μακράγη για αυτό, προσέβαλε...
0: Για το Ζαρό, για τη λίμνη, μεγάλωσε η λίμνη...
1: Έχει πέστροφες, ορίστε...
0: Πόσες πέστροφες έχει?
1: 12, πάντς μετρήσω. Και προχθές είχε πάει και η μπάνα μου, άσχετο, καλημέρα μητέρα.
0: Αιγαίο.

0: Δεν θα βαρεθώ ποτέ να το λέω ότι μεταξύ των μικροφώνων και όσο παίζω τραγουδία γίνονται τα πιο σημαντικά πράγματα. Όπως ας πούμε, είχαμε απάντηση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δαμάστας.
1: Φίλια πολλά στην αγαπημένη μας Δαμάστα, πέρασα προχτές που πήγαινα στο Χόνος.
0: Α, ναι, δεν πήγαινε στην Επισκοπή και απλά χάθηκες.
2: Όχι, είχα περάσει στο Χόνος.
0: Ότι σύντομα η πρόεδρος και επιστήμον του Πολιτιστικού Συλλόγου θα με βοηθήσει να κάνουμε αντιπολίτευση στο μονοπόλιο της Επισκοπής.
1: Εγώ θέλω.
0: Α, ναι, εγώ θέλω, γιατί η Επισκοπή, τέλος πάντων, δεν μας νοιάζει.
2: Θέλω να βλέπω και άλλα χωριά, ρε φίλε, να έχουν την ίδια δραστηριότητα που έχουν τα δικά μου.
0: Α, η πρόεδρός μας, εμάς, τη Δαμάστα, κάνει παπάδες.
2: Σε εμπιστεύομαι, σε εμπιστεύομαι.
0: Έχει πάει και χειροτονεί διάφορους.
2: Να παίρνουν ζωή τα χωριά, μου αρέσει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, σταμάτα
2: το. Μάθαμε όλες να αστικοποιήσει.
0: Ρίξε μια γροθιά στο μαχαίρι, έλα, πες κι άλλα. Α, ήταν μεταφορικό αυτό.
1: Επίσης, να πω κάπου εδώ.
0: Θα πω ότι υπόθηκε τέτοιο. Υπόθηκε αυτολεξίμα.
1: Σίγουρος, 10 παρά 10.
0: Εγώ θα το πω, θα το
1: 9
0: πω.
1: 9 και 49.
0: Ότι μόλις η Άννα Βύση πει τη λέξη Αιγαίο, εγώ θα την παίξω. Γι' αυτό και όταν υπόθηκε η λέξη Αιγαίο, ακούσατε την κόρα και τον διαγωνισμό της Σίτζετς. Εντάξει, αυτό συνέβη. Και αν μπορείς, πες μου ότι δεν συνέβη, Μαρία Μακράκη.
1: Συνέβη, τι τύχη μου, ακόμα δεν μπορώ να συνέλθω.
0: Δεν πειράζει.
1: Και το λες που το λες, μετά δεν το αφήνεις να πέσει κάτω να σβήσει.
0: Γιατί?
1: Όχι, του δίνεις έκταση.
0: Μαρία, άκου να δεις, αν κωμικός θα σου πω το εξής. Αν θες να μπορείς να κοροϊδεύεις τον κόσμο, πρέπει πρωτίστως να μπορείς να κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
1: Είσαι σάτυρος όμως.
0: Είμαι αυτό το πράγμα.
1: Έτσι, αυτό μου αρέσει.
0: Επίσης, να κάνουμε ένα μικρό disclaimer. Η διαφήμιση της Σίτζετς που παίζει σε κάποια break έχει και αυτό μια κόρνα μέσα. Αν ακούτε την κόρνα την ώρα της διαφήμισης, μην στέλνετε μηνύματα.
2: Γιατί δεν. Και που τα στέλνετε, τα διαβάζουμε.
0: Τα διαβάζουμε εμείς, ναι. Αλλά
2: δεν θέλω να πω,
0: δεν παίρνετε έξτρα συμμετοχή για αυτό το τέτοιο. Όταν ακούτε διαφήμιση, είναι διαφήμιση. Όταν
1: όμως... Αν θέλετε, στέλνετε μας, γιατί μας τιμάει όλο αυτό.
0: Ναι, μας αρέσει πάρα πολύ αυτό που μας στέλνετε. Δηλαδή, νιώθουμε και εμείς ότι, αχ, δες εδώ, έχουμε παρέα. Γιατί εντάξει, με τη Μαρία, μόνο δεν βγαίνει η μέρα, πρέπει να το κάνουμε. Σ' αγαπάω, είσαι η μεγάλη μου αγάπη.
1: Να πω κάπου εδώ, παιδιά, ότι πριν λίγο μου άνοιξε το photobook του. Όντως.
0: Δεν ήταν το.
1: Έχω να δηλώσω ότι είναι από τους λίγους μετρημένους στα δάχτυλα και τορκίζομαι γι' αυτό που δεν τον προτιμώ με μαλλιά.
0: Να ανεβάσουμε καμιά φωτογραφία
1: δεν
0: στο.
1: Δεν θέλω να σε ξαναδώ με καθόλου τριχωτό στην κεφαλή. Καθόλου.
0: Καλά,
1: καθόλου.
0: Πλέον δεν είναι και θέμα επιλογής.
1: Υπάρχει επιλογή. Μπορεί να πας στην Κωνσταντινούπολη να κάνεις επίτευξη.
0: Ναι, θα το κάνω. Έχω αξιοπρέπεια.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Αλλά έχω να σχολιάσω ότι. Ντυνόταν πάντα υπέροχα.
0: Αυτό είναι ο πρώτος άνθρωπος που μου το λέει αυτό στην ιστορία των ανθρώπων.
1: Πάντα, ανάλογα με την εποχή, βέβαια, γιατί μου έδειξε κάτι φωτογραφίες από το 2008.
0: Ναι, ναι, παιδί μου, το 2000.
1: Τότε,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ήταν πάρα πολύ καλά. Να, δηλαδή, μπράβο,
0: Βαγγέλη. Να συμμεθεί στα πρακτικά
1: με στυλ,
0: ότι σήμερα όχι μόνο μου είπε ότι έχω δίκιο, αλλά κοιτήθηκα ωραία σε τρεις φωτογραφίες. Κάτι είναι γι' αυτό. Από εκεί και πέρα κάτι άλλο έχουμε να πούμε την προκειμένη στιγμή, Μαρία Μακράκη.
1: Πάρα ποδήλατο.
0: Όλοι οι φίλοι μου πήραν ποδήλατο και εγώ ζηλεύω πολύ.
1: Είχα το όνειρό μου το ποδήλατο.
0: Έλα, Κώστα Μαγεδόνα, για πες μας από εκεί και πέρα.
1: Μόνο το ποδήλατο εμπορική Στεφανάκη, λοιπόν, με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο από το 1958. Προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία για όλες τις ηλικίες, τις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις. Πόλη στη Χονδρική και Λιανική. Άκου αυτό τον ήχο.
0: Μου είστε δώσει κουμπάκι, είναι ολέθριο λάθος.
1: Έρχεται διαγωνισμάρα με ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ την επόμενη εβδομάδα από μότο ποδήλατο εμπορική Στεφανάκη.
0: Θα τα πατήσω όλα τα κουμπάκια.
1: Τους βρίσκεις Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και φυσικά Εθνική Εξεταστάσεως 148. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-346-138. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
0: Και από εβδομάδα τι έχουμε, Μαρία, όπου πρέπει. Θα σου είναι πάρα πολύ καλή δασκάλα. Το βλέμμα σου, έχει κάνει πατάτα που μου ρίχνει κάθε φορά. Περνάει από πίσω και χτυπάει στον τοίχο. Δηλαδή τα παιδιά θα ήταν σούζα. Τι έχουμε από εβδομάδα, Μαρία?
1: Είπαμε, έρχεται διαγωνισμάρα με δώρο ένα ποδήλατο αξίζει 20 ευρώ. Το μόνο που κάνει εσύ που μα ακού, ελέγχει το προφίλ μα στο Instagram, A52,9, μας ακολουθείς και όλες, μας πατάς και like επίσης και να είσαι stand-by σε όλα.
0: Από εβδομάδα, αφού θα έχετε πάει διακοπές στην Κυκλάδα, θα πάρετε εκεί ποδήλατο. Τι άλλο, για όνομα του Θεού, δηλαδή κάπου όπα. Θα φαλυρίσουμε. Συνέχισε. Δεν το ήξερε παρακάτω, ήμουν σίγουρος.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για την πιο νόστιμη και αυθεντική μπουγάτσα με κρέμα της πόλης από τις Φιλοσοφίες. Δοκιμάστε τη με οποιαδήποτε ζάχαρη της αρεσκίας σας ή με παγωτό καϊμάκι και η γεύση θα σας μείνει αξέχαστη.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
12: Είμαι ο Βαγγέλης.
13: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
14: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
15: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αθράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
16: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
17: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
18: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
17: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
18: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
17: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
18: Ιουλία Καλυμάνη Live.
19: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
18: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
19: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι. Εσύ.
18: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
19: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
18: Ιουλία Καλυμάνη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
20: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
21: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και αυτό είναι, Μαρία, ο τρόπος που έτσι δεν μου κόβει το αυγό. Λέω, α, είμαστε στον αέρα. Συγγνώμη, ναι. Ξεχάστηκα λίγο, γιατί κάτι λέγαμε εδώ πολύ αντρικό. Μπάλα, μπύρες, ποδόσφαιρο. Ναι. Που λέω το αυγολέμον, για να μην κόψει, δεν θέλει πάρα πολύ.
1: Είναι συχνό να κάτουμε.
0: Και χαμηλή φωτιά.
1: Και, και με το αν βάζει και το ασπράδι μέσα.
0: Αυτό να μην κόψει το αυγό. Το αυγό κόβει λόγω θερμοκρασία, επειδή ψήνεται στην ουσία. Θέλει χαμηλή θερμοκρασία.
1: Θέλει από πριν πάρα πολύ καλό χτύπημα. Μια
0: ναι,
1: φορά,
0: προφανώς.
1: Την πρώτη φορά που επιχείρησα να κάνω κοτόσουπα. Πάω, ρίχνω το. Τα ξανακάτεψα το αυγό.
0: Το κάνουμε
1: αλλά ήταν
0: αυτό.
1: Μέσα, ήταν μέσα το και το ασπράδι και μετά γέμισε κοτόσπα κομματάκια από το ασπράδι.
0: Εγώ για αυτό το ξεκίνησα να αυτό συμβαίνει.
1: Ένιωσα σαν το μαράκι του 50-50, τη θυμάσαι τη Νικολέτα Καρά.
0: Α, ναι, ξεχνιέται η Νικολέτα. Καλημέρα στην Νικολέτα Καρά.
1: Αφού έλεγε συνταγή να αυγό κόψω. Αυγό κόψα. Βαγγέλη μου.
0: Εντάξει, εγώ μαζί σου πάντα. Ξέρεις ότι εγώ δεν θα σε κρίνω ποτέ ούτε θα σε εκθέσω στο
1: κροατήριό
0: μας. Όχι, γιατί εντάξει,
1: ξέρω μας. Να μαγειρεύω. Οπότε για τις πρώτες φορές τα πρώτα λάθη είναι.
0: Μα συγγνώμη, αλλά η μαγειρική πατά. Είναι πειραματισμός. Είναι στην ουσία κάνεις ένα.
1: Πώς το έλεγα σε μία τάκα.
0: Για πες το.
1: Για μένα η μαγειρική είναι τέχνη. Είναι αυτοσχεδιασμός.
0: Αυτό.
1: Ε?
0: Αλλά δεν είναι τεράστια απογοήτευση όταν έχει φάει 2-3 ώρες και τα υλικά και όλα αυτά και βγει μάπα το φαΐ. Μιλάμε,
1: ναι,
0: εγώ...
1: ας πούμε, εγώ χτες που έκανα Caesars γιατί μου είχε περισσέψει κοτόπουλο στο φούρνο.
0: Επειδή είναι Ιούλιος, μην τα λέμε συνέχεια, ναι.
1: Μου έπεσε παραπάνω αλάτι στη σως. Ενώ ήταν τόσο νόστιμο και που εγώ γενικά τα κάνω ανάλατα. Δηλαδή πάντοτε μου ζητάνε έξτρα αλάτι.
0: Ωραία, εντάξει. Το αλάτι είναι.
1: Για όλους,
0: το αλάτι, Μαρία μου, για να μην γίνει ψαχήμα, το αλάτι είναι αφορμή να πίνουμε παραπάνω νερό. Το νερό κάνει καλό στα νεφρά.
1: Μπράβο, Βαγγέλη μου.
0: Εντάξει, οπότε αν τρώμε αλμυρό φαΐ, πίνουμε παραπάνω νερό, οπότε κάνουμε καλό στα νεφρά μας. Πάντα υπάρχει κάτι καλό. Εντάξει, σε περίπτωση που δεν σου πετυχαίνουν πάντα οι μαγειρικές σου.
1: Ναι.
0: Κάνε ό,τι κάνω κι εγώ.
1: Λύση.
0: Πετάξου μέχρι την κουτάλα να φας το κάτι τι σου, ρε παιδί μου. Να έχει το κεφάλι σου ήσυχο και το στομάχι σου γεμάτο.
1: Έτσι,
0: σήμερα ωραία. Τετάρτη, τι έχω να προτείνουμε, κυρία Μαρία Μακραγή.
1: Λοιπόν, έχω να σου προτείνω. Κάτσε από το αγαπημένο μου τώρα. Από σαλάτα.
0: Αφού όλα τα τρως τώρα.
1: Από σαλάτα.
0: Κανείς δεν πιστεύω ότι διαλέγεις.
1: Λοιπόν, παστίτσιο. Γιουβέτσι με μοσχαράκι. Ψαρονέφρυγε μισθό.
0: Το μυστικό του παλιού είναι όταν πάτε και πάρετε το γιουβέτσι με μοσχαράκι, να ζητήσετε δύο τυράκια. Το ένα τυράκι δεν είναι αρκετό για τη μερίδα.
1: Τα δύο τυράκια, τον.
0: Τα δύο τυράκια
1: αυτός
0: είναι.
1: Αυτός ξέρει.
0: Είναι υπερβολικά, αλλά εμένα μου αρέσει. Το μυστικό είναι να βάλεις το 1,5 τυράκι.
1: Okay, εγώ σε ακούω και σε εμπιστεύομαι πάνω σε αυτό. Μετά τρώμε γλώσσα.
2: Υπάρχει ένα πρόβλημα! Πρόβλημα!
0: Έτσι, μπράβο Κώστα Τσάκωνα. Έχω καιρό να κάνω τσάκωνα εδώ μεταξύ. Γιατί με εκνευρίζει γι' αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Συγγνώμη.
1: Τι κάτι.
0: Όταν εκνευρίζομαι, η φωνή μου γυρνάει σε τσάκωνα αυτόματα. Δεν το κάνω επιτηδές.
1: Από εκεί πέρασε, αλλά με σούζα.
0: Βρε, τι είπες, βρε, πιανού μιλάς έτσι. Εμένα μιλά. Έχεις τα μούτρα και μου μιλάς έτσι. Συγγνώμη.
1: Μετά τρώμε γεμιστά.
0: Εννοείται, αυτό είναι καλοκαίρι.
1: Λαζάνια με σπανάκι, λέει. Πω.
0: Παιδιά, αυτή εδώ πέρα. Ευτυχώς που δεν ένιωσα, το ρίχνω το παιδί.
1: Με πέστο. Είμαι και μακαρονού, τι να κάνουμε. Λοιπόν, εστιατόριο Κουτάλα για φρεσκομαγειρεμένο σπιτικό.
0: Πού θα τα βρούμε τα δύο.
1: Βρίσκει είτε στον Άι Γιάννη, στην Αρχιεπισκόπο Ευγενείου 36 και Αντωνίου Βορεάδη.
0: Γωνία.
1: Ευχαριστώ. Με τηλέφωνο επικοινωνία 2810-210-255. Διαφορετικά, αν θε να δει και το Βαγγέλη. Πα στον Απόλυο 2, κέντρο, full κέντρο, downtown. Με τηλέφωνο επικοινωνία εκεί 2810-22-14-85. Κάπου εδώ να σου πω ότι το φαγητό δεν πωλείται σε μερίδες, αλλά με το κιλό. Αν
0: ήλε να πάρεις.
1: Θα το πάρεις με το μάτι.
0: Τετάρτη σήμερα θα πω ποιος κέρδισε.
1: Καθημερινά βρίσκεις, φυσικά, καθημερινά βρίσκεις από πίτες, από σαλάτες, από ζεστά κρύα ορεκτικά, κυρίως πιάτα με ποικιλία. Υπάρχει πάντοτε φαγητό με μπεσαμέλ, σήμερα είπαμε παστίτσιο π.χ. Mm. Και επιλογές φυσικά για όσους νηστεύουν είναι vegan, vegetarian κλπ. Το μενού φυσικά λες καθημερινά βρίσκω, ας πούμε, κάτι διαφορετικό και τους βρίσκεις ανοιχτά από τις 11 το πρωί έως τις 7 αργά το απόγευμα, το Σάββατο 12 με 4, ενώ την Κυριακή τα παιδιά ξεκουράζονται, κλείνουν, οπότε και
0: λοιπόν, επειδή δεν είχα διαπιστώσει την ημέρα. Είναι τελευταία ευκαιρία. Στείλτε τώρα Κουτάλα στο Viber 631-929-929 και σε λίγο θα κληρώσουμε εδώ πέρα με πλήρη διαφάνεια και θα πάρουμε τηλέφωνο.
1: Ναι, γιατί είναι Τετάρτη.
0: Ναι, είχα ξεχάσει τη μέρα είναι.
1: Όχι.
0: Έχω χάσει λίγο την μπάλα. Τελευταία ευκαιρία. Αν θέλετε τη δωρεπιταγή 20 ευρώ να πάτε να φάτε να αντερλικώσετε. Τώρα. Προλαβαίνετε. Έτσι θα πάω να φάω εγώ. Που θα πάω ούτως ή άλλως. Απλά εγώ πληρώνω. Γιατί είμαι αυτός ο άνθρωπος.

0: πόσο μ' αρέσει ο Απόν.
1: Κάτι έχω καταλάβει.
0: Θέλω απλά να κάθομαι να τον ακούω. Με ηρεμεί αυτή η φωνή. Και προχτές το βράδυ, εγώ τα έμαθα χτες, στο
1: εχθές
0: θέατρο
1: το βράδυ, στο είχαμε
0: θέατρο βράχων, έκανε μία
1: συναυλία. Δεν μπορώ να τραγουδήσω, ναι.
0: Απίστευτη. Και εμφανίστηκε και ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος, ανέβηκε στη σκηνή.
1: Ναι.
0: Και είπαν μαζί.
1: Είμαι η Μαρία Μακράγη και ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος είναι φίλος μου. Κάνω name dropping.
0: Η αγάπη μου ένα βράδυ, το θυμάσαι.
1: Η αγάπη μου ένα βράδυ, θα γίνει, τι θα γίνει.
0: Και θα έρθει στο σεντόνι σου, τίποτα να μην μείνει.
1: Ήταν μια εποχή 2003-2004 που όλα τα κόριτσα. Πόσο πιο μετά, έλα σε παρακαλώ. Μην βάζει τώρα.
0: 8, 9.
1: Όπου όλα τα κοριτσάκια είχαν ερωτευτεί τον Μπουσουλόπουλο. Αυτό είναι μια

0: με την ηλικία μου, αλλά δεν ξέρω τι θα πεις.
1: Λίγο πιο μετά.
0: Πάλι καλά.
1: Διάβασα τελετουργικά γιαγιάδων που έκαναν και έτσι η ζωή, ρε παιδί μου, έβγαινε πιο εύκολα.
0: Είμαι εγώ γιαγιάδα, γι' αυτό μου το έπαιρες.
1: Εσύ το έπαιρες εγώ.
0: Έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ξέρεις ότι έχω μία δυναμία από τις χιλιάδες, αλλά έχω και μία δυναμία στην
0: τρίτη ηλικία. Έχεις στα πάντα. όταν είσαι αδυναμία στα πάντα, δεν είσαι τίποτα δυναμία. Απλά σου αρέσουν όλα τα πράγματα.
1: Είμαι κακιά.
0: Εγώ σε είπα κακιά.
1: Λοιπόν, άκου, πιες καφέ ή τσάι σε μία κούπα παλιότερη από εσένα. Όπως άντεξε η κούπα, θα αντέξεις κι εσύ.
0: Okay.
1: Άρα η πρίκα που έχεις από την κυρία Βιβί.
0: Έχω μια κούπα χέμου του 78, ρε παιδί μου. Αυτή θα βάλω να πιω. Με βίν και κακάο. Ναι, άλλη συμβουλή.
1: Λοιπόν, χάιδεψε μια γάτα. Δεν σου είναι δύσκολο αυτό?
0: Εύκολα έγινε.
1: Χάιδεψε μια γάτα ή και όχι, ρε παιδί μου, γιατί μπορεί να έχεις κάποια αλλεργία και αυτά. Αλλά τα είσαι την οπωσδήποτε. Και αν δεν έχεις δική σου, κάποια της γειτονιάς. Γιατί λέει οι γάτες επαναφέρουν το νόημα της ζωής γρήγορα και αποτελεσματικά.
0: Ωραία, ο δικός μου γίνει σαν το βόδι για κάποιο λόγο. Είναι 62 κιλά γάτα.
1: Πολλά χάδια. Μετά, αυτό που μου άρεσε εμένα και με άγγιξε λίγο η αλήθεια
0: είναι,
1: ρίξε λέει μια ζακέτα στους ώμους. Μην τη φορέσεις κανονικά,
0: ναι.
1: Γιατί η ζεστασιά θα πρέπει να αγκαλιάζει και όχι να σφίγγει.
0: Το θέμα είναι, επειδή το έχω παρατηρήσει αυτό, όταν ρίξεις ζακέτα στους ώμους, δεν πρέπει αυτόματα να παίξει και μια πρέφα? Ναι. Νομίζω είναι ο νόμος.
1: Έχει δει η γιαγιά να παίζει πρέφα?
0: Εγώ δεν παππού δεν τα παίζω πρέφα.
1: Τη φοράνε κανονικά.
0: Όχι. Τη γιαγιά τη ρίχνει στον νόμο και λοιπόν, παίζει πρέφα. Ή μια ξερή, ή μια δηλωτή. Είναι για πες.
1: Δύο τελευταία. Βάλε λέει νερό να ζεσταθεί ακόμα και αν δεν το χρειάζεσαι. Γιατί ο ατμός είναι ένδειξη ζωής και το σπίτι δεν πρέπει να μένει άπνο.
0: Και να το ρεύμα 200 ευρώ επειδή βράζει νερό χωρίς λόγο.
1: Έλεος.
0: Τι βάζει. Συγγνώμη, έχω άδικο. Εδώ κάνουμε αμήνα, γλιτώσουμε 2 ευρώ από τη ΔΕΗ. Θα πιάσουμε να βράζουμε νερά χωρίς λόγο.
1: Δεν θα πω το αγαπημένο μου.
0: Ή να μαντήσουμε καμιά ώρα ή θα τα ακούω.
1: Κάντε το.
0: Για κάντε, θέλω το
1: μάθω. Βάλε, λέει, μια ατελείωτη εκπομπή να παίζει και κρίνε δυνατά τους χαρακτήρες. Εκείνοι δεν το ξέρουν και εσύ απελευθερώνεις την κούραση, τον εκνευρισμό και τη σκοτεινή σου πλευρά.
0: Λοιπόν.
1: Άρα, παιδιά, σχολιάστε μας ανοιχτά. Αβέρτα και ελεύθερα.
0: Ναι, αλλά επειδή εμείς θέλουμε να το ξέρουμε, 6931-929-929 στο Viber. Λοιπόν, στείλτε όλα τα κακεντρεχή μηνύματα για τη Μαρία και όλα τα μηνύματα αγάπης για μένα. Γιατί έτσι πάει αυτό προφανώς. Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματα και έτσι θα βγει ο χειμώνας. Εν τω μεταξύ, αυτή τη θεματική Ιούλιο μήνα δεν σου φάνηκε λίγο άτοπη?
1: Ναι, αλλά
0: τι.
1: Θέλω να το πω.
0: Λοιπόν,
1: ωραία,
0: αύριο
1: φτιάξε
0: θέλω...
1: μας λίγο. Αύριο... Τώρα που έχουμε καλοκαίρι, φτιάξε μας λίγο. Έλα, σε προκαλώ.
0: Ωραία. Να πάτε στην Εδίψο. Οι γιαγιάδες πάνε στην Εδίψο.
1: Αυτό μόνο.
0: Δεν ξέρω. Όταν γίνω γιαγιά θα σου πω. Μέχρι τώρα αυτό έχω.
1: Όταν γίνεις γιαγιά και έχεις.
0: Άσε μας ρε κουρκούλικες να πούμε.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
1: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
2: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις στο καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
3: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
2: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
3: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
2: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
4: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
5: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ
2: χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
4: Κι άλλο.
3: Κι άλλο.
4: Κι άλλο.
3: Κι άλλο. Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Για δείξε μου έναν.
1: Δείξε μου ένα που έρθει σουκού και δεν πήρε εσύ. Δεν παίρνουμε τα μάξι να πεταχτούμε μέχρι τα Χανιά να πάμε να γουστάρουμε. Πάμε στην Κόπα. Κόπα Καμπάνα.
0: Wow.
1: Έχει καμία καλή πρόταση όμως για το. Θα συνδυάσουμε όλα αυτά.
0: Καλώς ορίζουμε λοιπόν το Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club bar restaurant του νησιού στην Αγία Μαρίνα Χανίων.
1: Θα το κάνουμε σωστά.
0: Πολύ.
1: Καμπάνα Μάρε, beach bar, restaurant.
0: Βραβευμένο, μεγαλάζια σημαία κάπου εδώ θα σου πω. Συνδυάζει τη γαστρονομία, την έντονη νυχτερινή ζωή και τα επικά πάρτι. Βρίσκεις residence DJs, guest DJs, live, εκδηλώσεις. Ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις στο μυαλό σου.
1: Ό,τι περιμένεις από ένα beach club restaurant. Επί 10!
0: Ακριβώς. Και sushi bar που εγώ έχω αδυναμία στο sushi.
1: Έλα, σπίτι σου δώσω ένα ψάρι άψιστο που έχω να το φας.
0: Θα πάω στο Καμπάνα. Λοιπόν, γιατί διαθέτει παραλία αλλά και πισίνα με άνετες ξαπλώστρες, VIP καμπάνες με ιδιωτικό τζακούζι, παρακαλώ πολύ.
1: Ακούς καμπάνες, χτυπάνε.
0: Διαθέτει και δικό του πάρκι.
1: Ναι, γιατί μπορώ να παρκάρω εγώ το automobile, ας πούμε, όταν. Αυτό είναι κάθε φορά πρόβλημα. Έχει δικό του πάρκι, πας παρκάρεις και ξεμπερδεύεις μια και έξω.
0: Σωστά. Λοιπόν, και καθώς φημίζεται για τα μεγάλα του πάρτι με επώνυμους καλλιτέχνες.
1: Με εμπόλεμους καλλιτέχνες. Επαγγελματίες.
0: Θέλω
1: πόλεμος.
0: Να μείνει συντονισμένο, ακολουθεί το Instagram του σταθμού A52,9 καθώς και το Καμπάνα Mare Beach Club Restaurant. Γιατί έρχονται πάρα πολλά πάρτι και θα σε ενημερώνουμε για αυτά το πρώτο που έρχεται 26.
1: Το αναφέρω αυτό, πρέπει να το αναφέρουμε.
0: Ποιο, για
1: γιατί θα είναι και λεπάλι μαζί μας.
0: Yes,
1: ο Λευτέρης ο Πανταζής.
0: Yes. Τον οποίο τον λατρεύω, πήγα τον άκουσα Θεσσαλονίκη. Παιδιά, ο άνθρωπος κάνει απίστευτη πίστα.
1: Όχι μόνο πίστα, ξέρεις τι άλλο κάνει. Επάνω σε χαλιά.
0: Wow.
1: Σε τώρα το πέτυχα, τουλάχιστον θα με διορθώσεις πάλι.
0: Κάπου εδώ
1: ναι.
0: Να πω και να τονίσω. Ευχαριστώ το φίλο σου, το Βασίλη, που είναι δικό
1: σου. Δεν είναι φίλο μου.
0: Είναι δικό μου πλέον.
1: Να το βάλει καπέλο.
0: Ναι, είναι και ναι. Στο χωριό εκεί πέρα. Ότι εννοείται ότι όταν γίνει γιαγιά δεν το λέει. Ποιο είπε, ο Κουρκούλη, και το λέει ο Σώτης Βολάνης. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πω, πω.
0: Αλλά με έκοψε και.
1: Συγγνώμη, αυτή η εκπομπή είναι υψηλού επίπεδου και κάνει και λάθη υψηλού επίπεδου.
0: Λοιπόν, καλώς ορίζουμε λοιπόν το Καμπάνα Μάρε Beach Club Restaurant στα Χανιά, στην Αγία Μαρίνα Χανίων.
1: Μου γιορτάζει μεθαύριο να πάμε.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, όλοι στα Χανιά, όλοι πάνε στα Χανιά, όποιος ξέρει.
0: Όλοι οι δρόμοι.

0: Μάλιστα, κυρία Μακράκη, ό,τι πείτε εσύ, κυρία Μακράκη. Εγώ εδώ τι, ένα απλό υπάλληλο είμαι.
1: Έχει και παράπονα.
0: Το βλέπω. Χαίρετε τη φίλη τώρα.
1: Φιλιά πολλά στην αγαπημένη μου Γιώτα Αρχοντάκη, στη φίλη μου. Από τις καλύτερες μου φίλες που παρεξηγήθηκαν και άλλες.
0: Μίλα εσύ να κάνω ένα τηλέφωνο σημαντικό που θέλω.
1: Είναι το απόλυτο talent girl. Δεν μπορώ. Και μου παίρνει και κάτι στιγμιότυπα από το ραδιόφωνο και μου τα στέλνει και μετά τα ακούω και γελάω. Δεν μπορώ. Λοιπόν, φιλιά πολλά στο γιωτάκι μου. Και τι έχουμε, έχουμε νικήτρια, Βαγγέλη μου.
2: Προσπαθώ.
1: Προσπάθησε λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Πολλά συγχαρητήρια εδώ στη φίλη μας την Ειρήνη, από ό,τι βλέπω, που και είναι η εβδομαδιαία νικήτρια του εστιατόριου Κουτάλα. Κέρδισε μια επιταγή 20 ευρώ που θα πάει και θα την κάνει ό,τι θέλει.
2: Περίμενε να σε βάλω μια βόλτα στην κονσόλα, περίμενε, μην πας πουθενά.
1: Για θα βάλει τον, να την ακούσουμε. Το έχεις.
0: Μας ακούει κανείς? Μας ακούει κανείς? Καλώς την Ειρήνη, τι κάνεις, πώς είσαι, καλησπέρα.
3: Κάνετε, καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Ειρήνη, καλημέρα.
0: Από πού σε πετυχαίνουμε, αν επιτρέπετε, δεν γινόμαστε.
3: Στη δουλειά, στο γραφείο.
0: Μη δουλεύεις. Δεν χρειάζεται να δουλέψεις, γιατί.
1: Τι κάνετε?
3: Πρέπει να δουλεύουμε λίγο.
0: Όχι, Ειρήνη, το σημερινό σου φαΐ το έβγαλες, οπότε παρετήσου. Και αύριο για Θεός. Αρχικά θέλω να σε ρωτήσω τελείως αυθόρμητα, από τους δύο εδώ πέρα που ακούς, ποιος είναι ο αγαπημένος σου? Δεν...
3: Και οι δύο, αλλά εσύ πιο πολύ.
0: Έτσι, μπράβο. Το είπα από μόνη της, το άκουσες.
1: Και εγώ στη θέση της, υπό απειλή.
0: Ποια απειλή?
1: Ξέρω εγώ τι κάνεις στις καρόνες.
0: Αν σε έχω απειλήσει στο ελάχιστο, παρακαλώ να το πεις τώρα. Μην πεις κουβέντα, κόψε, κρύβε λόγια, κρύβε λόγια.
3: Όχι.
0: Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρω ότι είσαι από τις σταθερές παρουσίες εδώ πέρα. Έχει, από βέβαια, το πρωί 8 με 11. Σε ποια περιοχή είσαι στο περίπου, μη με δώσεις?
3: Βιομηχανική.
1: Γειτόνισσα.
0: Το φυσάει εκεί πέρα?
3: Λίγο.
0: Τον κόσμο πριν κατά πάσα πιθανότητα.
3: Λοιπόν,
0: ναι. Ειρήνη, χίλια μπράβο, βασικά 20 μπράβο. Είπαμε να φάει η γυναίκα, μην κάνει το τραπέζι όλο το σοϊ. 20 ευρώ μια δωρεάν επιταγή από την Κουτάλα. Θα σου στείλουμε το μήνυμα το ειδικό που θα έχει τις πληροφορίες. Α, πρέπει να μας πεις, ποιο κατάστημα σε εξυπηρετεί περισσότερο, αυτό του κέντρου που είμαι και εγώ στο ντεκόρ ή τώρα στον Αϊγιάννη? Πρέπει να ενημερώσουμε γι' αυτό.
3: Πού είναι ακριβώς, δεν θυμάμαι.
0: Είναι, πού να σου πω, περίπου τώρα στα μισά της Κνωσού. Στα μισά της Κνωσού, λίγο από πίσω, ένα τσουκ και έφτασες.
3: Ναι, τώρα τι να πω, κέντρο λογικά.
1: Κέντρο,
0: αυτό πας παρκάρεις κάπου, πας τρως, αυτό είναι η Μαρίνα, είναι η Λένα, εκεί πέρα σε περιμένουν.
1: Σου στέλνω εγώ το μήνυμα αμέσως.
3: Με Κνωσού δεν θα βόλευα, αλλά οκ, είναι καλύτερα, εντάξει.
0: Ό,τι θες, παιδί μου, ό,τι θες, εμείς είμαστε εδώ πέρα. Και στα δύο θα σου δώσω, 10 και 10. Δεν θα ήταν φανταστικό αυτό?
3: Εντάξει, θα τα βρούμε.
0: Να πας τώρα να πάρεις τα ρευστικά, να πας όλο να πάρεις το κυρίως. Σε κάθε περίπτωση, Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που συμμετείχε και είσαι κάθε μέρα εδώ μαζί μας. Συνεχίζεις να ακούς A92,9 το ραδιόφωνο που σε, πες το.
1: Ανεβάζει.
3: Μας ανεβάζει.
0: Μας ανεβάζει όλους, ορίστε. Η Μαρία ακόμα το μάθει, ενώ η Ειρήνη Τσακάλη. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Χαιρετίζουμε σε όλους εκεί πέρα στη δουλειά. Και ελπίζουμε και στα επόμενα. Να μήνυμα. Είσαι εδώ πέρα. Σε ευχαριστούμε.
1: Έχεις
0: πάρα
1: μήνυμα.
0: Πολύ.
3: Να είστε καλά. Έχεις, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Ειρήνη. Τι καλή που είναι η φίλη μας η Ειρήνη και θα πάει τώρα να φάει.
1: Όλοι
0: να...
1: οι φίλοι μας είναι καλοί.
0: Ναι, το Βασίλη το χάρισα όμως.
1: Ευχαριστώ. Και άλλον ένα μου χάρισε, ο Γιώργος.
0: Ποιο Γιώργο?
1: Με έχει υποστηρίξει πάλι στο παρελθόν.
0: Α, ναι, αυτοί οι δύο είναι και οι φίλοι μεταξύ τους, έτσι τους γνώρισα. Εντάξει, λοιπόν, πάρ τους, βάλ τους καπέλο και αυτόν και το ψηλό και τον κοντό, ας πούμε, να δεν θα καταλάβεις. Λοιπόν, εγώ όντας έξαλλος, γιατί είναι και η ώρα που πρέπει να είμαι έξαλλος, εγώ εξαφανίζομαι. Εσύ θες κάτσε, Μαρία Μακαραγή, το ρολόι μου γράφει σχεδόν 11 και εγώ εξαφανίζομαι. Μικρή παύση. Α, ναι. Όχι, εντάξει. Μ' αγαπάει πάλι. Λοιπόν, σχεδόν 11. Εμείς εξαφάνιση αύριο, λίγο μετά τις 8, ξέρεις. Ξανά εδώ.
1: Στον A92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει με Βαγγέλη Χατζηδάκη, φυσικά.
0: Και Μαρία Μακράκη, η οποία έρχεται μαζί μου και μετά την εκπομπή από ό,τι φαίνεται. Είμαστε φίλοι πλέον, καρδούλα. Λοιπόν, μην ξεχνάς, στις 12 η ώρα έχουμε Γιώργο Μπαλοθιάρη, εγώ Βερίγου, γιατί έρχεται καλοκαίρι στο Νότο μέχρι και τις 2.
1: Και δεν χάνεις την απογευματινή σου συντροφιά με τον αγαπημένο μας Βαγγέλη Πιπίου, 4 με 6, στο απλά καθημερινά το απογεύματό σου.
0: Πώς το παίξες έτσι?
1: Μαζί μας είχαμε
0: Φιλοσοφίες,
1: Υδροδυναμική Σαριτάκη,
0: Κουτάλα,
1: Καμπάνα Beach Bar. Στα Χανιά.
0: Φυσικά.
1: Το καλωσορίσαμε.
0: Αυτό, καλωσορίσατε. Σίτζετ.
1: Και μοτοποδηλέτο εμπορική Στεφανάκη.
0: Εμείς κλασικά πράγματα, ραντεβού αύριο.
1: Φιλιά πολλά.
4: Έλα!

0: Wake Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
6: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Κύριε Προϊστάμενε.
8: Η καινούργια είσαι εσύ.
7: Ναι.
8: Παρακαλώ.
7: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
8: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
9: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
10: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
11: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ΑΝΕΚ Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
12: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
13: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
14: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: είναι η ώρα.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλει?
2: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
3: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
4: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω:
5: Πάμε, αγάπη μου, να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει:
6: Άσε μας, βρελίτσα, είμαι πτώμα.
4: Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει:
6: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.
4: Και θα του πω: Πάλι αύριο!
5: Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο.
4: Και θα μου πει:
7: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
7: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
8: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
7: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
1: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
2: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: βιογραφικό σου.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 12. Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
2: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
3: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
4: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
3: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
4: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
3: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
4: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
3: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
5: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
3: Choco Big, από τη Fresh Nan.
6: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στο Νότο 2026. Beef, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.
1: Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθινο, Χανιά.

0: Ελπίζουμε να είστε καλά, να έχετε ξεκινήσει την εβδομάδα σας με ένα ωραίο τρόπο και να είστε τώρα έτσι στα μέσα και να λέτε άντε, άντε, τελειώνει, κοντοζυγώνει και αυτή η εβδομάδα να φτάσει μέχρι το Σαββατοκύριακο που θα έχετε σίγουρα να κάνετε πολλά. Αλλά ένα καλοκαίρι στο Άνατο φυσικά είναι στον αέρα σήμερα, 15 Ιουλίου του 2026.
1: 15 Ιουλίου, Τετάρτη, Midweek Heroes, κυρίες και κύριοι. Μας μείνανε δύο ημέρες για να τελειώσουμε και αυτή την εβδομάδα. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και σήμερα να κάνουμε. Πριν από αυτό όμως, θα πρέπει να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για όλο το χαμό που κάνετε με το Ρακοκάζανο, με το νέο βίντεο του καλοκαίρι στον Άνατο, που έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Έχει ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια προβολές σε λιγότερο από. Είμαστε μια μισή εβδομάδα περίπου.
0: Γίνεται μάχη στο TikTok, στο Instagram.
1: Γίνεται χαμός και υπάρχει, έχει ταξιδέψει πολύ και στο εξωτερικό. Και υπάρχουν πολλά σχόλια και ξενόγλωσσα τα οποία γράφονται από κάτω.
0: Και νομίζω πως πρέπει να κάνουμε και μια έτσι.
1: International version.
0: Όχι, βρε παιδί μου, να γράφουμε από κάτω τι γράφει, τι λέει το τραγούδι.
1: Πραγματικά δεν καταλαβαίνουν τι λέει, αλλά επειδή
0: όμως
1: έχει ένα κάτσι, ας το πούμε έτσι, ερεφρέν με το ράκο, ράκο, ράκο, ράκο, καζανό κτλ. Τους μένει αυτό το πράγμα και το σχολιάζουν, διαδίδονται και το βίντεο. Οπότε λοιπόν σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για αυτό το οποίο σημαίνει, με τη δική σας δυναμική και τη δική σας αγάπη γίνονται όλα αυτά. Γιατί προφανώς τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβαινε αν δεν το σπόρχαντε εσείς ήδη το βίντεο. Λοιπόν, είμαστε ζωντανά αυτή τη στιγμή σε όλη την Κρήτη.
0: Ναι!
1: Ζωντανά μέσα από το Λασίθι, μέσα από το Madness 95 για το Λασίθι, τον App 92,9 για το Ηράκλειο, τον ήχο 942 για το Ρέθυμνο και τον Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την Κρήτη, αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα.
0: Madness 95, όπως είπες.
1: Είπα τους σταθμούς, ναι.
0: Σταθμούς. Α, εντάξει, παιδιά, είμαι λίγο στον κόσμο, δεν πειράζει. Εμείς περιμένουμε τα μηνύματά σας για να μπούμε έτσι στην ευθεία γραμμή όπως πρέπει. Τις ωραίες σας φωτογραφίες, όλα αυτά που μας στέλνετε. Και γίνεστε κι εσείς οι πλατσουρίστες εδώ του καλοκαίρι στο Νότο. Θα μας βρείτε καλοκαίρι στο Νότο στο Facebook, στο Instagram, στο YouTube, στο Threads, όπου υπάρχει τέλος πάντων social media. Και εννοείται μας ακούτε live από παντού μέσω www.καλοκαίριστονότο.com.
1: Λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα? Έχουμε, βλέπω εδώ πέρα, φεστιβάλ Πόζαρ. Τι γίνεται?
0: Καλά, σήμερα σας έχω μια πάρα πολύ ωραία εξόρμηση. Θα πάμε μέχρι εκεί στη Πόζαρ, όπου εκεί, Γιώργο, υπάρχουν τα γεματικά νερά.
1: Να πούμε ότι είναι νομό Πέλλας στην Αλμοπία, έτσι.
0: Έτσι, ψηλά, Βόρεια Ελλάδα θα πάμε για να δούμε και το φεστιβάλ που γίνεται εκεί. Γιατί φανταστείτε τώρα ένα καταπράσινο φαράγγι. Νερά να τρέχουν, μουσική κάτω από τα πλατάνια. Οπότε
1: αυτό το φεστιβάλ είναι για μένα. Να πηγαίνω στα Λουτρά το πρωί που έχω τα, πώς το λένε, τα μειοσκελετικά με τον Αφιένα με τη μέση. Και το βράδυ να πηγαίνω στο φεστιβάλ, δεν με νοιάζει.
0: Θα πάμε να πάρουμε την γεύση μας από εκεί και θα μιλήσουμε βεβαίως με τους υπευθυνούς.
1: Μάλιστα, τι άλλο, τι άλλο.
0: Έχουμε να μπούμε στην κουζίνα μας και σήμερα. Γιατί έχουμε έναν ωραίο ιταλικό αέρα, αλλά κριτικά. Σήμερα σου έχουμε ρολάκια μελιτζάνας, Γιώργο. Αλλά με σφακιανή έτσι ταυτότητα,
1: ναι,
0: Involtini.
1: Συγγνώμη, δεν το άκουσα.
0: Επικά σφακιανά Involtini.
1: Τι είναι τα Involtini, μωρέ?
0: Είπα ρολάκια μελιτζάνας.
1: Και δεν μπορούμε να πούμε ρολά μελιτζάνας, αλλά να πούμε Involtini.
0: Όχι, γιατί έχουν ένα ιταλικό αέρα και στην Ιταλία τα λένε Involtini.
1: Μάλιστα. Και τι έχουν μέσα τα ρολά μελιτζάνας?
0: Τα ρολά έχουν φέτα μελιτζάνας, έχουν αντικριστό κρέας. Φυσικά, ναι, φυσικά λούζονται από άφθονη σάλτσα, την οποία έχει αλλάξει και έχει γίνει στάκα.
1: Στάκα?
0: Βεβαίως.
1: Στάκα, αντικριστό και μελιτζάνα.
0: Ναι, κάπως έτσι. Εμείς γενικά στη μαγειρική φέτος χρησιμοποιούμε στάκα και πολύ αντικριστό. Το έχετε καταλάβει.
1: Και τι άλλο, και τι άλλο, για πες.
0: Τι άλλο έχουμε να κάνουμε?
1: Έχουμε να πάμε στο βοτανικό κήπο και να μάθουμε όλα τα μυστικά του, όλα τα αρώματα κτλ. Και φυσικά έχουμε να πούμε και για τους διαγωνισμούς μας, οι οποίοι τρέχουν και είναι χαμός.
0: Θα προλάβουμε να πάμε και εκεί που μου έλεγες πριν?
1: Πού, α, ναι, μπορεί. Αν έχουμε χρόνο στο τέλος, να πάμε και μία βόλτα προς ένα χωριό του Ρεθύμνου που ετοιμάζουν μια διαστημική εκδήλωση απόψε. Και θα είμαστε εκεί στα Ρούστικα, θα πούμε και περισσότερες λεπτομέρειες σε λίγο, για να ανακαλύψουμε όλα όσα παίζονται. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Κυρίες και κύριοι, απέναντί μου είναι η απαστράπτουσα, σούπερ σεξι πρώην εγκυμονούσα Νίν Μιλφάρα και υποψήφια για το κλικ ανογείων Γόγο Περίγου.
0: Και απέναντί μου είναι ο ένας και μοναδικός, ο ακαταμάχητος, ο σούπερ σεξι γκρινιάρης Γιώργος Μπολοσιάρης.
1: 23 χρόνια καλοκαίρι στο Νότο. Μπει απλατσουρίστα!
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.

Μια μέρα αυτός ο μυστηριώδης τύπος, ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα ανάκατα, είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει πραγματικά ποιοι θα βρίσκονται στο τελικό του Μουντιάλ αυτή την Κυριακή. Είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει το επόμενο δαιμόνιο σχέδιο των κριτικών γιαγιάδων. Είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται πίσω από την πολύ δημοφιλή επιχείρηση Τα Τρία Ξαδέρφια, αποτελώντας το πέμπτο αδέρφι. Είναι ο ένας, είναι ο μοναδικός, είναι ο Super Wow Fantastic. Είναι ο κύριος Κερούλης.

0: ωραίο είναι αυτός ο κύριος Κυρούλης, ο οποίος τώρα τελευταία δεν μας τα λέει και τόσο καλά. Γιατί έχουν ξεκινήσει οι αέριδες και δεν σταματάνε και αυτή την εβδομάδα. Σε κάποια σημεία της Κρήτης φτάνουν και τα 7 τα μποφόρ. Οπότε καταλαβαίνετε, έρχονται και βόρεια. Οπότε από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Το μόνο που έχω να πω εγώ είναι υπομονή, καλή δύναμη και εννοείται πώς θα πάρουμε το αίμα μας πίσω. Γιατί τουλάχιστον την Κυριακή όχι μόνο θα πέσουν, Γιώργο, τα μποφόρια, αλλά θα αυξηθεί και η θερμοκρασία τόσο πολύ που θα πιάσουμε τους 38 βαθμούς Κελσίου.
1: Τόσο πολύ?
0: Ναι. Τι να διαλέξεις, πολύ αέρα και χαμηλής θερμοκρασίας που σου παίρνουν τα μαλλιά και όχι μόνο.
1: Δεν υπάρχει. Εντάξει, είναι το χειρότερο, ας πούμε, να πας κάπου διακοπές, ας πούμε, και να φυσάει. Αλλά το χειρότερο

0: Αθήνων βρίσκεται και βεβαίως με 200 στρέμματα μας περιμένει εκεί σε ένα ωραίο τόπο. Ευτυχώς που κόβει, οπότε ευκαιρία να πάρετε τα παιδιά σας, την οικογένειά σας, τους φίλους σας και να κατευθυνθείτε προς τα εκεί. Μπορείτε να την ολόκληρη τη μέρα να την περάσετε εκεί, να απολαύσετε το μονοπάτι και όχι μόνο. Μπαχαρικά, βότανα, δέντρα από όλο τον κόσμο σας περιμένουν και φυσικά ωραιότατες γεύσεις στο εστιατόριο που σίγουρα θα τις απολαύσετε. 7 μποφόρ λοιπόν αυτή την ώρα που μιλάμε και στα Χανιά και φυσικά η θερμοκρασία αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Μια χαρά, 30 βαθμοί.
0: 30 βαθμοί, μια χαρά. 7 μποφόρ δεν τα λες και μια χαρά.
1: Ναι, είναι αυτό τώρα.
0: Και από τα Χανιά στο Ρέθυμνο που και εκεί τα πράγματα δεν είναι και τόσο ωραία, αφού ο αέρας μας παίρνει τα μαλλιά, μας παίρνει τις φούστες, μας παίρνει δεν ξέρω κι εγώ άλλο τι. Θέλεις να ανοίξεις το αμάξι σου, βρε παιδί μου, να μπεις μέσα, σου παίρνει την πόρτα, τσουπ, κάνεις την χαρακιά στο άλλο το διπλανό που έχει στευμεύσει κι αυτός. Οπότε καταλαβαίνετε, μια κατάσταση πολύ.
1: Μιλάς από προσωπική εμπειρία.
0: Όχι, όχι, έτσι το λέω εγώ. Okay. Οπότε καταλαβαίνετε και στο Ρέθυμνο πάνω κάτω τα ίδια πράγματα. Η θερμοκρασία φτάνει τους 30 βαθμούς. Μια χαρά θα μου πείτε, αλλά τα μποφόρια είναι 6.
1: Μάλιστα.
0: Και από τα 6 του Ρεθύμνου πάμε στα 6 του Ηρακλείου, όπου και εκεί μαντέψτε, ο κύριος Κερούλης κάνει πόρη με τα μποφόρια και φυσικά η θερμοκρασία αγγίζει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Μάλιστα.
0: Από το Ηράκλειο θα σε πάω στο Λασίθι με τις τρεις μοναδικές πόλεις του, την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σιτία, όπου εννοείται πως τα μποφόρια δίνουν και παίρνουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, αφού ξεπερνούν τα 7 μποφό σε κάποια σημεία. Είναι και πολύ έτσι, δεν είναι δηλαδή φυσάω και είμαι χαλαρή, αλλά φυσάω και με δύναμη.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε καταλαβαίνεις δύσκολα τα πράγματα.
1: Μα τι κρίμα να μην είστε εδώ να βλέπετε και την παραστατικότητα όλων αυτών.
0: Έτσι, έτσι. Κάπως έτσι θα κυλήσει, Γιώργο, η εβδομάδα, γιατί δεν είναι μόνο σήμερα τα μποφόρια. Θα είναι και αύριο, θα είναι και μεθαύριο.
1: Τι ωραία νέα!
0: Θα είναι και παραμεθαύριο. Αλλά θα έρθει η Κυριακή, όπως σας είπα, με τους καύσονες και την διακοπή των μποφορακίων να μας φέρει στα ίσα μας.
1: Μάλιστα. Αυτό ήταν ο κύριος Κυριούρης, κυρίες και κύριοι. Και όπως ξεκίνησα από τα Χανιά, από εκεί θα ξεκινήσω κι εγώ. Να στείλω μια μεγάλη καλημέρα φυσικά στο Βοτανικό Κήπο Κρήτης, όπου μας περιμένει και σήμερα εγώ.
0: Ναι, σήμερα και εννοείται και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο. Μην ξεχνάτε πως μέχρι την ηλικία των 6 ετών τα παιδιά δεν πληρώνουν εισιτήριο.
1: Δεν πληρώνουν. Να πούμε ότι τελευταία είσοδος είναι 2 ώρες πριν τη δύση του ηλίου και θα βρείτε φυσικά εκεί και το εστιατόριο, το πλήρως παραδοσιακό, το οποίο περιλαμβάνει μαγείρεμα στην παραστιά, μινωική μαγειρική σε πύληνα, αντικριστά, πετρόχτιστο φούρνο, ο οποίος θα ψήνεται εκεί μέσα, θα μπορείτε να ζυμώσετε, να ψήσετε το ψωμί σας, υπέροχες διαδικασίες που μυρίζουν Κρήτη και πραγματικά είναι μια εμπειρία την οποία δεν πρέπει να χάσετε σε ένα μοναδικό σκηνικό σε επίπεδο χλωρίδας και πανίδας στην Ευρώπη. Βοτανικός κήπος, γκουγκλάρετε τον όσοι σκάσετε Κρήτη μόλις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε σε μουσική αμέσως μετά διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
1: Music, please.
0: Ανέκ Lines, μπει, επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Ass. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
2: Ο ήλιος καυτός. Η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
3: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
2: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
3: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
2: Eternal Water. Διψάς...
3: τι λέω τόση ώρα.
2: Να το βρεις.
0: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
4: Πάλι κρύο το νερό.
5: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
4: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
5: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
4: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
5: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
6: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
7: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
8: Δεν ζητάω πιο πολλά, αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 2.
9: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
10: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2022.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Καλοκαίρι με App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

0: σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Madness 95 για το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα, αλλά και για να καταπολεμήσουν επιτέλους αυτό το κρύωμά μου. Όλοι μου γράφετε στα σχόλια τι κυμπάρισε Γιώργο, τι φωνάρα είναι αυτή, τι ωραίος βήχας αυτός που ακούγεται. Ε, τι να κάνω, ρε παιδιά, άνθρωπος είμαι και εγώ, αρρώστησα.
1: Ε, βέβαια.
0: Απέναντί μου είναι ο Κοκοβερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Βελοθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Και τι πλατσουρίστες είστε εσείς εκεί έξω, που πραγματικά εχθές, ας πούμε, είχαμε την Κολοκύθα σαν προορισμό παραλίας και τσουπ, σκάτε όλη μύτη. Ας πούμε, ο Ιβάν από την Αθήνα μας έστειλε, ναι, και παρακάτω λέει από την Κολοκύθα και τη Μιλιτζάνα, ας πούμε. Τι πλατσουρίστες είστε εσείς με χιούμορ. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στην Ελεονόρα, που και αυτή έχει έτσι διάφορες σκέψεις για την Κολοκύθα. Η Έφη μας στέλνει τα φιλιά.
0: Έκανε θράψη.
1: Ναι,
0: η Κολοκύθα είναι το δεύτερο μαυρομούρι, μου φαίνεται.
1: Ακριβώς. Η Κολοκύθα είναι το δεύτερο μαυρομούρι. Η Έφη από τα Χανιά μας λέει ότι όντως είναι φανταστική η Κολοκύθα και μας έχει στείλει και μια πολύ ωραία φωτογραφία με καταγάλανα νερά. Ο Νίκος με την Μπέλα από τη Γαλλιά Ηρακλού θέλουν και αυτοί να πάνε στην Κολοκύθα. Και γενικότερα μια ωραία κατάσταση επικριτική σήμερα. Πολύ μου αρέσει. Πολλές καλημέρες να πούμε στη Χαρούλα που μας ακούει από την Άμφισσα.
0: Άμφισσα!
1: Για την αγάπη μας, βέβαια.
0: Σε είδα
1: βεβαίως
0: και λαχτάρισα.
1: Όχι, αυτό είναι για τη Λάρισα, Γιώργο. Στη Λάρισα βρίσκεται η Κατερίνα εντωμεταξύ που είναι συντονισμένη και μας ακούει. Όπως επίσης μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στην Τέτη, η οποία Τέτη μας ακούει από την Go.
0: Λοιπόν, μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε στη Χριστίνα, τον Παύλο και την Νίκη, οι οποίοι μας ακούνε από εκεί, από το κέντρο του Ηρακλείου και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Η Μυρτώ, ο Αλέξανδρος και η Ιωάννα μίλησαν στο Mad Cushion Stories την προηγούμενη εβδομάδα και μας ρωτάνε πότε θα βγει το νέο επεισόδιο. Σύντομα, παιδιά.
1: Έρχεται, έρχεται.
0: Ελπίζουμε να το έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Για να δούμε. Καλημέρα στην Κατερίνα, τον Μπάμπη και τη φίλη μας την Έλενα, οι οποίοι μας γράφουν πολλά χαιρετίσματα από το παλιό Φάλιρο και τους στέλνουμε και εμείς τα δικά μας. Καλημέρα στον Ιάκωβο, την Αλίκη, τον Φραγκίσκο και τη φίλη μας την Άντια, οι οποίοι μας ακούν από το Μιλοπόταμο. Σας περιμένουμε, λέει, στις εκδηλώσεις που θα κάνουμε με την Κατερίνα Λιόλιου, την Εύη Αδάμου και όλα αυτά εδώ πέρα. Στη γη Μιλοποτάμου, όπως μας γράφουν.
1: Τέλεια, τέλεια. Και πάρα πολύ χαιρόμαστε που είστε τιμοπόλεμοι και στα γλέντια και στις συναυλίες και παντού. Πολλά φιλιά να στείλουμε στο Μιχάλη, που και αυτός είναι πλατσουρίστας και μας έστειλε μια φανταστική φωτογραφία με τη θάλασσα, με την άμμο. Και είναι κάπου που κόβει, από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί δεν βλέπω και πολύ αέρα. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας και στη Σοφία, η οποία μας ακούει από την Ελούντα και ήταν και αυτή πολύ χαρούμενη χθες που μιλήσαμε για την Κολοκύθα. Η Αλεξάνδρα, Γιώργο, μας ακούει από το Αίγιο. Και επίσης έχουμε και τους πλατσουρίστες οι οποίοι είναι πέρα από την Κρήτη, πέρα από την Ελλάδα, στο Εδιμβούργο, που μας ακούν καθημερινά. Να στείλουμε τα φιλιά μας και την αγάπη μας στη Χρυσούλα, που πραγματικά λέει κρέμεται από τα χείλια μας για κάθε παραλία, για κάθε εξόρμηση, γιατί λέει, ζηλεύει απίστευτη και θέλει οπωσδήποτε σύντομα να επιστρέψει.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα από το Εδιμβούργο, να σε πάω στη Βάμο, εκεί στο φίλο μας το Στέλιο και το Γιώργο, οι οποίοι μας γράφουν, παιδιά, σας περιμένουμε στο γλέντι μας απόψε. Θα γίνει χαμός, Γρηγόρη Σαμόλη στο Βάμο απόψε το βράδυ, παιδιά. Τεταρτιάτικο. Ελπίζουμε να κόβει εκεί που το κάνετε, παιδιά, να περάσετε υπέροχα.
1: Νότια είναι, νομίζω, κόβει.
0: Μάλλον. Καλημέρες, όμορφες, να στείλουμε και στη φίλη μας τη Λαμπρινή, τον Τριαντάφυλλο, και τη φίλη μας την Έλλη, οι οποίοι μας ακούν από την Άξογο εγώ, και μας ακούν από το παραδοσιακό τυροκομείο, από εκεί που είναι. Υπάρχει μια τεράστια παράδοση με το φίλο μας τον Τριαντάφυλλο και τον παππού του εκεί που μεγαλώσανε και πραγματικά έχουν κάνει απίστευτα πράγματα. Μας έχουν στείλει πολύ ωραίες φωτογραφίες και μας λένε, ελάτε να πάμε να πιούμε ρακές στην Απείρανθο, μας γράφουνε.
1: Απείρανθο.
0: Είναι το κριτικό χωριό της Νάξου η Απείρανθος.
1: Σωστά.
0: Και να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα σε όλο το νησί της Νάξου.
1: Παιδιά, πραγματικά μας στέλνετε τόσο ωραία σχόλια και για το Ρακοκάζανο. Να είστε καλά, λέει. Μα κάναμε να κυμηγώ μία από τις γιαγιάδες μας, γράφει εδώ η Γεωργία, η οποία μας ακούει από τον Άγιο Νικόλο. Η Πόπη μας γράφει ότι το έχει δει 350 φορές. Φτιάχνει τη διάθεση. Η Πόπη μας ακούει, Γιώργο, από τη Σύφνο.
0: Τι ωραία.
1: Και αυτή είναι έτοιμη να τα παρατήσει όλο το νησί και να έρθει στο δικό μας για να γίνει πρωταγωνίστρια των βίντεο.
0: Τι ωραία.
1: Και μια καλημέρα να πούμε και στην Ευαγγελία με τη Χριστίνα. Η Χριστίνα είδε λίγο συναχωμένη κι αυτή, οπότε σε καταλαβαίνει απόλυτα. Την έχει, λέει, κάνει χάλια το air condition, Γιώργο.
0: Παιδιά, τα air condition μας έχουν πεθάνει. Δεν ξέρω τι γίνεται, ειλικρινά. Λοιπόν, παιδιά, αφήστε, λέει, τα σάπια και όλα αυτά που λέτε. Θα πρέπει να το σκεφτείτε σοβαρά να πάτε Eurovision. Δεν κάνω πλάκα. Είναι τόσα τα σχόλια τα οποία σας παρακινούν κάθε χρόνο. Πείτε μας κάτι επιτέλους που περιμένουμε να δούμε τις γιαγιάδες στην κεντρική σκηνή. Ειδικά, λέει, φέτος που είναι η εορταστική, λέει, χρονιά.
1: Πώς θα κλείνετε 70 χρόνια.
0: 70 είναι φέτος.
1: Νομίζω είναι 70. Οπότε
0: αλήθεια.
1: Είναι όντως το 70 ο αριθμός ο οποίος θα μας παρακινήσει, Γιώργο, να πάμε στην Eurovision.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι, παιδιά, είναι μια ολόκληρη διαδικασία για να πας Eurovision. Και επιπλέον έτσι που τα έχουν κάνει, που δεν υπάρχουν απευθείες αναθέσεις που έτσι ωραίες, πασοκικές όπως παλιά, mm-hmm. που πρέπει να μπει σε μια διαγωνιστική, ας το πούμε, διαδικασία, είναι λίγο βάσανο. Δεν ξέρω αν θα το σκεφτόμασταν ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα όμως. Και έχουμε και ένα κομμάτι στο μυαλό μας πολύ ωραίο. Αλλά τώρα αυτό το ωραίο, η σκέψη ωραία.
1: Με την υλοποίηση.
0: Με την υλοποίηση απέχουν αιώνες. Μακάρι να δοθούν πώς να το πω, όχι ευκαιρία. Ευκαιρία υπάρχει. Δηλαδή,
1: καλή, και οι δημοσιογράφοι κράκανουν για να πάμε στην Eurovision.
0: Όποτε θέλουμε πάμε. Και υπάρχει περίπτωση τώρα να διαγωνιζόμαστε και να είναι Κρήτη ανάμεσα τώρα στις συμμετοχές. Αυτό δυναμία, παιδί μου. Και χωρίς τραγούδι να πάμε πάλι μας θα ψηφίσουν. Λοιπόν, οπότε λοιπόν, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει, ξέρεις, με κάποιο τρόπο να δέσει το γλυκό που λένε. Mm. Να αισθανθείς ότι αυτή είναι η στιγμή και πρέπει να πάω. Οπότε λοιπόν, ναι, δεν ξέρω αν είναι ακόμα αυτό. Θα δούμε, θα δούμε. Το έχουμε στο μέλλον. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, αλλά και στη φίλη μας τη Χαρά, οι οποίοι μας ακούν από την Ιερά Πέτρα και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα. Όπως μια μεγάλη καλημέρα, εγώ πρέπει να στείλουμε και σε όλα τα πλοία των Anek Lines, τα οποία είναι συντονισμένα τώρα μαζί μας. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στο ναυτιλιακό προσωπικό, αλλά και στους επιβάτες οι οποίοι ταξιδεύουν προς μια καλύτερη μέρα.
1: Και μην ξεχνάτε πως κάθε Παρασκευή κάνουμε κλήρωση. Αυτή την εβδομάδα δίνουμε εισιτήρια Ηράκλειο Πειραιά, Πειραιά Ηράκλειο για δύο άτομα με δίκλινη καμπίνα. Έχουμε δώσει για Μήλο, έχουμε δώσει για Σέριφα, έχουμε δώσει και για Πειραιά Ηράκλειο. Οπότε συνεχίζουμε κάθε μέχρι και το τέλος της εκπομπής να δίνουμε κάθε Παρασκευή εισιτήρια. Οπότε να μας δηλώνετε συμμετοχή.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Αμέσως μετά, τι κάνουμε μετά, θα κάνουμε.
1: Θέλεις να μαγειρέψουμε.
0: Να μαγειρέψουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Μία η ώρα θα πάμε στα Πόζαρ.
1: Μία και τέταρτο περίπου.
0: Μία και τέταρτο. Οκ. Okay. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, ακούω τώρα. Θα πάμε να μαγειρέψουμε μετά. Οπότε προετοιμάζουμε τα ρολά μελιτζάνας. Παρακαλώ το προσωπικό να μπει στην κουζίνα. Σε λίγα λεπτά ερχόμαστε για μαγειρική της ημέρας.

0: έτοιμοι να μπούμε στην κουζίνα μας και σήμερα. Ρολά, λέει Μελιτζάνα, Μαντικριστά, μεστά και σαν ένα χαμό, κυρίε και κύριοι. Είμαστε έτοιμοι να βουτήξουμε στα άδυτα τη κριτική γαστρονομία για ακόμα μία μέρα για να βάλουμε στη θέση του όλα αυτά τα γατάκια τύπου Κοντιζά, τύπου Πεντρετζίκη, που το παίζουν τηλεοπτική σεφ και νομίζουν ότι ξέρουν να κάνουν συνδυασμού και να μαγειρεύουν και τάχα μου να εντυπωσιάζουν τα πλήθη. Ήρθε το καλοκαίρι στον Όντο, κυρίε και κύριοι, για να θέσει τα νέα standards, να βάλει το νέο γίγνεσθε στο γαστρονομικό θρόνο του, να βάλει πραγματικά εκεί που πρέπει όλα αυτά τα γατάκια, κυρίε και κύριοι, τα οποία νομίζω ότι είναι σεφ, αλλά εμείς εδώ στο καλοκαίρι στον Νότο γράφουμε καθημερινά τη δική μας ιστορία. Ήρθε η ώρα για τη μαγειρική της ημέρας.
1: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στον Νότο.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Καλημέρα,
4: Powered by Festo Supermarkets.

0: είμαστε έτοιμοι για άλλη μία μέρα να μπούμε στην κουζίνα μας και να φτιάξουμε παπάδες. Γιατί εσείς έχετε έτσι τη δημιουργικότητα, εμείς έχουμε τη φαντασία, ενώνονται και τα δύο αυτά μαζί και γίνεται ο χαμός, μια εκρηκτική χημεία στα Ερτζιανά και όχι μόνο.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε με μια φοιτήτρια η οποία.
1: Φοιτήτρια!
0: Εντάξει, τώρα έχω να σου πω ότι η γενιά Jay-Z, έτσι τη λένε, τη γενιά.
1: Ο Jay-Z είναι ράπερ.
0: Η γενιά Zen, τέλος πάντων, είναι μια γενιά η οποία. Καλά, δεν το είπα.
1: Με έχει μπερδέψει ακόμα και εμένα. Πραγματικά δεν ξέρω καν πώς θα το κουκλάρω.
0: Είναι μια γενιά η οποία. Εντάξει, δεν είσαι και εμάς του Millennials οι οποίοι ήμασταν λίγο πιο safe καταστάσεις. Θα φάμε και στη γενιά.
1: Gen Z, μωρέ, τη Zen.
0: Τι είπα γενιά Zen. Ναι, δεν πειράζει. Έχω κοιμηθεί λίγο και σήμερα, οπότε μπερδεύω τα λόγια μου. Η Gen. Πώς το είπαμε λοιπόν.
1: Η Jay Lo, πες εσύ, ναι, εντάξει.
0: Είναι μια. Είναι μια γενιά η οποία είναι ανατρεπτική, ρε παιδί μου. Δεν την νοιάζει να δοκιμάζει νέα πράγματα, να τα βάζει στο πιάτο της και να τα τρώει.
1: Ναι, γενικά είναι λίγο ανατρεπτική η Gen Z, γιατί φεύγει φοιτητές και είναι σαν την. Πώς τη λένε αυτή που ήταν στο Κωνσταντίνο και Ελένηση. Πώς τη λένε,
0: μωρέ. Η
1: Μανταλένα.
0: Όχι, ποια Μανταλένα.
1: Πώς τη λέγανε, μωρέ.
0: Πες ένα φρούτο, η Μανταρινάκη.
1: Ναι, φεύγουν σαν τη Μανταρινάκη η Gen Z από τα σπίτια των μαμάδων.
0: Ναι.
1: Και γυρίζουν σαν την. Πώς τη λένε, την άλλη. Την Ελένη. Πώς τη λένε, Ελένη.
0: Ελένη Ράντου.
1: Ναι, σαν την Ελένη Ράντου. Δηλαδή με κοντά καυτά σόρτς, με εξόλυς και προόλυς. Είναι τέτοια η Gen Z, λίγο τα ξέρεις. Προσαρμόζεται εύκολα.
0: Άσε μας καλέ, μια χαρά είναι αυτή η γενιά η οποία, όπως σας είπα πριν, είναι πολύ ανατρεπτική. Οπότε είχαμε εδώ μια φοιτήτρια η οποία πήγε από τα Σφακιά, πήγε στη Ρώμη να σπουδάσει μέσω του Εράσμου.
1: Σφακιανή φοιτήτρια στη Ρώμη, μ' αρέσει.
0: Τυχεροί αυτοί που πηγαίνουν 6 μήνες στο εξωτερικό και μόνο που δεν διαβάζουν, αλλά κρατάνε όλες τις ωραίες
1: εμπειρίες
0: του εξωτερικού και πολύ καλά κάνουν. Έτσι λοιπόν αυτή ήταν εκεί στην Ιταλία,
1: ναι, ναι.
0: Και όπως και να το κάνουμε
1: Ιταλία έχει ωραία παγωτά.
0: Εκτός από ωραία παγωτά έχει και άλλα ωραία πιάτα. Εκτός από την πίτσα, εκτός από τα μακαρόνια,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Έχει και τα involtini di melinzane.
1: Involtini di melinzane.
0: Ναι, είναι τα ρολάκια μελιτζάνας που είναι τα ιταλικά φημισμένα ρολάκια, τα οποία ήρθε στο χωριό της το καλοκαίρι και τα ανεζήτηξε.
1: Τι να μας πούνε, μωρέ, τα ρολάκια μελιτζάνα σε εμάς που τρώμε τη μελιτζάνα τη γανιτή με το αλεύρι εκεί πέρα και πίνουμε και δυο κασόνια ρακές.
0: Ναι, αλλά αυτή τα τρώγε τόσα χρόνια αυτά. Οπότε είπε, αφού ήρθε στο χωριό, να κάτσω να κάνω αυτά που έτρωγα εκεί στην Ιταλία. Τι ωραία που ήταν.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν λοιπόν στο σπίτι, στο χωριό τη γιαγιά του στο σπίτι.
1: Χωριάτα.
0: Άνοιξε το ψυγείο να βρει έτσι τα υλικά για να κάνει τα involtini di melinzane. Και τη βρήκε, Γιώργο.
1: Τι βρήκε.
0: Σίγουρα δεν βρήκε τη μοτσαρέλα που ήθελε και την κόκκινη τη σάλτσα. Αλλά βρήκε όμως σίγουρα μελιτζάνες.
1: Ναι.
0: Βρήκε. Σφαχιανό Αντικριστό.
1: Ωραία, Παναγία.
0: Και φυσικά.
1: Στο ψυγείο.
0: Εκτός από τον Μπελτέ, βρήκε και την στάκα που έρε άφθονη στο σπίτι. Έτσι.
1: Άμα δεν ρέει τώρα σε ψυγείο στα σφαχιά η στάκα άφθονη που ρέει.
0: Έτσι λοιπόν έπιασε και αυτή μαζί με τη γιαγιά τη που αυτήν είχε.
1: Εντάξει,
0: αυτήν έβαλε να τα κάνει.
1: Πώς βρωμάει αυτή η κόρα να κάθε φορά που την παίζει.
0: Να μην την ξαναπέξει λοιπόν.
1: Παιδιά, σκύλο βρωμάει, δεν υπάρχει.
0: Εδώ σου λέω για την τηγανιτή τη μελιτζάνα που έγινε involtini με τη μελιτζάνα και μου λέει την κόρνα σου.
1: Αχ, involtini.
0: Μπήκε λοιπόν και η γιαγιά στη μέση και φτιάξανε ωραιότατα involtini di melinzane, άλλα σφακιά.
1: Μάλιστα.
0: Θα χρειαστούμε για τα συγκεκριμένα ωραία ρολάκια φέτες μελιτζάνες, τις οποίες ελαφρώς θα τις τηγανίσουμε για να είναι μαλακές και ζουμερές.
1: Θα μυρίσει το σπίτι.
0: Ναι, θα βάλουμε και αλευράκι έτσι να γίνει ωραίο από πάνω να κάνει κράτσα κρούτσα.
1: Η φοιτήτρια τι κάνει τόση ώρα, πώς μαγειρεύει.
0: Η φοιτήτρια βοηθάει τη γιαγιά τη να τα μαγειρέψει.
1: Με καυτά.
0: Ναι, με το μαγιό μπήκε κατευθείαν στην κουζίνα. Επίσης θα χρειαστούμε κομμάτια από αυθεντικό αντικριστό.
1: Ναι, ναι.
0: Ή ό,τι τέλος πάντων κρέας έχετε περισσευούμενο.
1: Ναι, ναι.
0: Θα το κόψουμε κομματάκια και θα το βάλουμε μέσα στο ρολάκι.
1: Έτσι.
0: Μετά που θα το τηγανίσουμε.
1: Χωνευτό.
0: Ναι. Άφθονη λαχταριστή στάκα να ρέει από πάνω.
1: Μην κάνετε εξετάσεις την επόμενη μέρα.
0: Εννοείται πως θα βάλουμε άλλα το πίπερο, ρίγανίτσα και φυσικά. φυσικά, λίγο ξύγαλο από δίπλα.
1: Ξύγαλο!
0: Έτσι.
1: Με τη στάκα μαζί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί κάνει ζέστη. Αυτό θα σε δροσερέψει και θα πάει ακόμα περισσότερο το level πιο πάνω.
1: Μάλιστα.
0: Κάπως έτσι έχουμε τα ωραιότατα, όπως τα είπαμε, in Voltini di Melligiane από τη Σφακιά.
1: Να μου σερβίρει εμένα in Voltini η σφακιανή φοιτήτρια στην Ιταλία και τι άλλο! Πραγματικά δηλαδή δεν θες τίποτα άλλο στη ζωή σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Αυτή ήταν η μαγειρική της μέρας. Όχι ότι είσαστε ευγνώμονοι γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων εγώ σας ευχαριστώ που μας ανεχτήκατε για άλλη μια φορά. Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε με τα μηνύματά σας.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
3: Music, please.
2: Ανέκ Λάινς, μπι, επλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο, πάνω στη θάλασσα. Καλούα, Beach Bar Restaurant, Χερσόνησος, The Summer, in Greece. Καλούα, just for you.

0: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 5455 51. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
1: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις στο καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
2: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
3: Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
1: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
3: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
1: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ωχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που συνανεβάζει.
9: Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
10: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
11: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
12: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
13: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
14: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
15: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

0: είμαστε, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα, καλοκαίρι στο ΝΑΤΟ. Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Νότια Ελλάδα. Madness 95 για το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Μια μεγάλη, μεγάλη καλημέρα σε όλους σας. Απέναντί μου είναι η Κοκό Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Παλωθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Παιδιά, δεν προλαβαίνουμε πραγματικά τα stories που ανεβάζετε στο Instagram, που κάνετε tag το βίντεο, που λέτε τα δικά σας σχόλια.
0: Γίνεται χαμός.
1: Πραγματικά ωραίο παιχνίδι με τις γιαγιάδες. Εγώ περιμένω και στο TikTok να μας στέλνετε και τα βιντεάκια που φτιάχνετε με του ρακοκάζανο και γενικότερα όλη αυτή την τρέλα να μας τα στέλνετε. Άμα δεν μας βρίσκεις στο Instagram, στο Facebook, δηλαδή με κάποιο τρόπο, γιατί υπάρχει μια διαδικασία, Γιώργο, που πρέπει να γίνει.
0: Ναι, πέρα από αυτό, καταρχήν να πούμε ότι εντάξει, οπωσδήποτε χάνουμε κάποια πράγματα, το καταλαβαίνετε, γιατί μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα να ανέβουν κάποια stories, να πάνε εκεί στα κρυμμένα, στα spam, ας πούμε, στα αιτήματα. Πρέπει να γίνεται ανασκαφή κάθε μέρα για να τα
1: από
0: βρίσκουμε. Οπότε καταλαβαίνετε. Οπότε λίγη υπομονή σε αυτό. Λοιπόν, πάμε γρήγορα όμως στα μηνύματά σας.
1: Γιατί είναι πολλά και σήμερα. Πολλές καλημέρες να στείλουμε στη Μαρία που μας ακούει από το Αίγιο. Δεύτερο μήνυμα από το Αίγιο σήμερα. Τι γίνεται, βρε παιδιά, μας ανακαλύψατε. Μα έχει τρελαθεί, λέει, με τις γιαγιάδες η αγαπημένη μας φίλη. Έχει ενθουσιαστεί. Θέλει να έρθει Κρήτη, λέει, μόνο και μόνο για να τις γνωρίσει. Κάτι θα κάνουμε γι' αυτό.
0: Και κάτι θα κάνουμε γι' αυτό, εννοείται. Καλημέρα να στείλουμε στη Σταυρούλα το Φίβο, το Μένιο και τη φίλη μας τη Λουκία, οι οποίοι μας ακούν από το Ηράκλειο και μας δίνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Από τα Πεζά μας ακούν ο Παντελής και η Ανθή. Ελάτε, λέει, παιδιά, να τριγίσουμε το Σεπτέμβρη, να βγάλουμε, λέει, βίντεο, φωτογραφίες, να περάσουμε υπέροχα. Μας γράφουν εδώ, μας στέλνουν φωτογραφίες από το αμπέλι τους και είναι τόσο ωραίο αυτό. Βάλε αυτό το ηχητικό που μας έρθει για τις γιαγιάδες που μας λένε ότι θέλει να μιλήσει και αυτή.
1: Έτσι,
0: να
1: πει. Αυτόματα θα το βρω μέσα σε τόσα μηνύματα που υπάρχουν. Μα, τόσο εύκολο.
0: Τα καλύτερα είναι τα ηχητικά που στέλνετε.
1: Περιμένετε να το βάλω, μισό λεπτό.
0: Καλημέρα να στείλουμε και στη φίλη μας τη Βαγγελιό και τη φίλη μας την Αλεξάνδρα, οι οποίοι μας ακούνε από την Έμπαρο και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετισμάτα. Καλημέρα στο όμορφο χωριό.
1: Έλα, το βρήκα. Μισό λεπτό να χαμηλώσουμε εδώ πέρα να τα ακούσουμε.
0: Καλά, ολόκληρη ερωτελεστή έργο.
2: Πολύ να με βάλετε σε τέτοια βίντεο, please.
0: αυτά είναι τα αιτήματα τα οποία λαμβάνουμε καθημερινά. Καλημέρα να στείλουμε στη φίλη μας την Κοραλία, αλλά και στο φίλο μας τον Μπάμπι, οι οποίοι μας ακούνε και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα από την Ξάνθη, Γογό.
1: Αχ, τι ωραία που είναι η Ξάνθη.
0: Τα φιλιά μας στην όμορφη Ξάνθη.
1: Νομίζω ότι εκεί είναι και πιο δροσερά.
0: Και πιο δροσερά πρέπει να είναι σίγουρα. Να το και το Αμβούργο, εκεί στο ελληνικό εστιατόριο του φίλου μας του Χρήστου, ο Γαβρίλη, η Τευσιθέα και οι φίλοι μας εδώ πέρα η Μαρία μας ακούνε, κάνουν προετοιμασία για το μεσημέρι. Τα φιλιά μας, παιδιά.
1: Λοιπόν, μας έχει στείλει και η αγαπημένη μας Δημητρούλα από τον Άγιο Νικόλαο μία πάρα πολύ ωραία πρόταση για την εκδήλωση στο χωριό Μάγουλα στο Λασίθι. Για τέταρτη χρονιά η Μπυροβραδιά έρχεται ξανά στο χωριό Μάγουλα, στο οροπέδιο Λασιθίου. Είναι ένα ωραίο βιντεάκι.
0: Τι ωραία.
1: Και μπράβο σας. Αχ, δεν βλέπω όμως πότε γίνεται αυτό το...
0: Η γιορτή μπύρας. Μέχρι να το βρεις, να πω εγώ για το ακροτήρι, για τα χωραφάκια εκεί που μας έχουν στείλει ο πολιτιστικός σύλλογος εκεί, ο φίλος μας ο Γιώργος. Έρχεται η γιορτή καρπουζιού, Γογό, 18 Εβδόμου με τον Γιώργο Φραντζεσκάκη.
1: Τέλεια.
0: Να έχει αναλάβει τη μουσική, να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Άλλη είναι η γιορτή καρπούζας, άλλη η γιορτή καρπουζιού. Τι γίνεται εκεί με το branding? Λίγο να το δούμε, παιδιά. Μην έχουμε τίποτα βεντέντες. Άλλος πήρε το ένα, άλλος πήρε το άλλο. Να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα.
1: Ορίστε, 1 Αυγούστου με βοήθησε η Δήμητρα. Να σε καλά, Δημητράκη. Η γιορτή τη μοίρα. Το ζυγώνει, βέβαια,
0: τέλεια,
1: βέβαια.
0: Τέλεια. Λοιπόν, να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα για ακόμα μια φορά. Σκάνε, παιδιά, τα γλέντια με το Σαμόλι, το ένα μετά το άλλο, έτσι. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι.
1: Ναι, μόνο με το Σαμόλι, γιατί με όλου του υπόλοιπου κριτικού καλλιτέχνε δεν κάνουν γλέντια.
0: Καλά, και οι υπόλοιποι εννοείται, αλλά ο πιο experience, α το πούμε έτσι, γλέντι χόπερ είναι ο Σαμόλι. Δηλαδή, χθε ήταν στην Τήλισο. Σήμερα είναι που είπαμε κάποιο, ένα χωριό είπαμε πριν, που ήταν σήμερα. Στι 17, στι 21, συγγνώμη, του μήνα, μα στέλνουν εδώ πέρα ότι θα βρίσκεται και στα Καμισιανά. Να ευχηθούμε να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα και στη φίλη μας τη Μαρία, η οποία κατευθύνεται στη θάλασσα, στο Μύρτος και μας ακούει.
1: Και από τη θάλασσα, εγώ θα σε πάω σε ένα βουνό πιο ψηλά, δηλαδή της Ελλάδος, στην Καβάλα, εκεί όπου βρίσκεται ο Στάθης με την Ευαγγελία, η οποία μας γράφουν ότι και εμείς, παιδιά, έχουμε ωραία πράγματα. Έχουμε το 4ο φεστιβάλ μπάρμπικιου.
0: Νάτα!
1: Για σένα είναι αυτό.
0: Έρχομαι! Πού είναι αυτό?
1: Είναι στο Βύρονα, στην Καβάλα συγκεκριμένα.
0: Λίγο μακριά μου πέφτει.
1: Ναι, δεν πειράζει όμως. όμως δεν έχει καμία σημασία. Θα ανοίξουν, λέει, θα στηθούν φουφούδες.
0: Φουφούδες.
1: Ναι, θα ψήνουν εκεί κοντουσούλια, κοντοπουλάκια, πιφτέκια, όλα λέει τα καλά. Οπότε μας περιμένουν.
0: Καλημέρα να στείλουμε και στη φίλη μας τη Ροξάνη και τη φίλη μας τη Σέβη, οι οποίοι μας ακούν από το Ηράκλειο. Μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα, την καλημέρα μας κορίτσια. Να το Ρέθινο, η Μυρσίνη, ο Μαρίνος, η φίλη μας η Θεοδώρα και ο Κυριάκος μας ακούν από εκεί και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα. Από το κατάστημα εκεί, από τα ρούχα τους που τα φτιάχνουν οι ίδιες, μας ακούν από το Ρέθινο οι φίλοι μας η Εύη και η Μαρία. Είναι έτοιμες, λέει, να ράψουν για όλους τους πλατσουρίστες, μας γράφουν εδώ.
1: Δεν ξέρω τώρα αν το έχεις διαβάσει αυτό το μήνυμα, γιατί δεν συγκρατώ πλέον τι λέμε και τι δεν λέμε στον αέρα. Μας είχε στείλει ο πολιτιστικός σύλλογος Μιξορούματος.
0: Ναι, Μιξόρουμα.
1: Μιξόρουμα, ναι, 20 Ιουλίου Δευτέρα. Έχουν τον Γρηγόρη Σαμόλη. Μας τα έχει στείλει ο Στέλιος. Να είστε καλά, παιδιά. Είσοδο 20 ευρώ με μενού. Οπότε καταλαβαίνετε, θα γίνει χαμός. Πού είναι, βρε παιδιά,
0: λοιπόν,
1: το Μιξόρουμα.
0: Λοιπόν, τα Μιξόρουμα στο Ρέθυμνο είναι έχουν πολύ έτσι περίεργο όνομα, εντάξει, αλλά νομίζω ότι είναι ένα χωριό το οποίο έχει και πολύ ωραίο παραδοσιακό οικισμό. Να πάμε από εκεί να δούμε τα παλιά, τα σπίτια κτλ. Είναι μόλις καμιά 26-25 χιλιόμετρα κάπου εκεί από το Ρέθυμνο. Οπότε
1: δίπλα,
0: λοιπόν, άνετα πας στο γλέντι τους. Οπότε να το βάλετε στο πρόγραμμα, παιδιά. Καλημέρα να στείλουμε και στο φίλο μας τον Γιώργο, αλλά και στη φίλη μας τη Λιδία, οι οποίοι μας ακούν από τη δουλειά τους, από το γραφείο τους στα Χανιά και μας στέλνουν μια όμορφη καλημέρα. Τι όμορφο, λέω, παιδιά, να σας ακούμε, λέει, να μας λέτε για παραλίες, να μας λέτε για γλέντια και εμείς να είμαστε εδώ, λέει, κάθε μέρα σφινωμένοι στο γραφείο. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, θα έρθει και η μέρα που θα πάτε κι εσείς στο ρεπό σας.
1: Λοιπόν, μας έχει στείλει εδώ η Ρεβέκα, η οποία είναι τουρίστρια, τέλος πάντων. Έχει έρθει στην Κρήτη, ήταν τουρίστρια και έχει εγκατασταθεί πλέον στο Πλατανιά. Μας ακούει. Χαίρεται πολύ που βρίσκεται στην Κρήτη. Δεν μιλάει καλά ελληνικά ακόμα, γιατί γι' αυτό και μας έχει στείλει στα αγγλικά, αλλά καταλαβαίνει. Γεια σου, Ρεβέκα. Καλό να περνάς εκεί στο Πλατανιά και να ρίχνεις και κανένα μπανάκι και για μας. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε. Εντάξει, πλακώσατε όλοι τώρα με το Σαμόλι. Γιώργο, έχεις πει για τα Καμισιανά?
0: Ναι, τα είπα μόλις.
1: Α, τώρα το είδα το μήνυμα.
0: Ναι, τα είπα μόλις.
1: Έχουμε πολλά μηνύματα και γίνεται ένας χαμός. Πολλά φιλιά να στείλουμε και στην Αναστασία, η οποία περιμένει, λέει, να κάνουμε τη σύνδεση με τα πόζα. Γιατί είχε πάει, λέει, πρόπερση και ήταν, λέει, φανταστικά.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα γωγό και στο Όστρα Resort and Spa, νομός Λασιθίου, Ιεράπετρα, κοντά στην πόλη της Ιεράπετρας.
1: Βέβαια.
0: Εκεί που φεύγουν τα καραβάκια και πάνε στο Γαϊδρονήσι απέναντι. Εκείνη η Ιεράπετρα, παιδιά. Για όσους το ψάχνετε στο χάρτη.
1: Αχ, να πάμε στο Όστρα Resort and Spa, όπου εκεί, Γιώργο, βρίσκεται και το θάλασσα.
0: Βρίσκεται το θάλασσα.
1: Εντάξει, είναι μια μοναδική εμπειρία να το επισκεφθείς, γιατί υπάρχουν και τα event τα οποία γράφουν ιστορία.
0: Γράφουν ιστορία, γίνεται χαμός και να πούμε ότι το Σάββατο 18 Ιουλίου, αυτό το Σάββατο, σε τρεις ημέρες, θα είναι η Άντα Σίγια στα DEX από το βράδυ. Είναι sunset το
1: τι
0: live
1: ωραία,
0: performance, όλο αυτό που θα γίνει. Οπότε λοιπόν, Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Άντα Σίγια έρχεται στο θάλασσα για ένα μοναδικό sunset του Moonlight.
1: Έχει και φεγγάρι.
0: Μετά το ηλιοβασίλεμα έρχεται το φεγγάρι. Εγώ τι να κάνουμε, έτσι.
1: Ναι, εννοώ, θα έχει πασέλινο, αυτό ρωτάω.
0: Ναι, και να πούμε ότι εκτός το ότι είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες παρουσίες, με εμφανίσεις στην Ίμπιζα, στο Παρίσι, Ντουμπάι, Μύκονο, χαμός, να πούμε ότι θα γίνει χαμός και εκεί στο θάλασσα.
1: Εντάξει, παιδιά, αυτά δεν χάνονται, να το ξέρετε.
0: Και θα είναι στα DEX μαζί με τον αγαπημένο μας, τον Χάπι Χάρη.
1: Yeah.
0: Οπότε λοιπόν, να είστε συντονισμένοι.
1: Super.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, ζωντανή σύνδεση με Νομό Πέλλας, με Πόζαρ Festival.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.

0: λοιπόν, ήρθε η ώρα για ακόμα μία εξόρμηση σε ένα αγαπημένο μέρος της Ελλάδας, σε ένα απίστευτο φεστιβάλ, στο οποίο όταν ψάχναμε φωτογραφίες για να βρούμε, να βάλουμε στα social media μας και να το διαφημίσουμε, να διαφημίσουμε τη σύνδεση που έχουμε σήμερα, κάτω από δέντρα σε σκηνές, μέσα σε, πώς το λένε, σε πηγές, κάτι φυσικά τζακούζι έβλεπα εκεί πέρα με πέτρες γύρω-γύρω και όλοι να είναι αραχτοί και light, συναυλίες, κακός χαμός. Λέω, τι, πού είναι αυτό ρε παιδιά, να πάμε κι εμείς. Ήρθε η ώρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε και να πάμε μία βόλτα μέχρι το νομό Πέλλας στην Αλμοπία και να ανακαλύψουμε το φεστιβάλ Πόζαρ.
1: Ένα μικρό βήμα για την Κρήτη, ένα μεγάλο βήμα για όλους τους πλατσουρίστας. Είναι η εξόρμηση της ημέρας.
2: Powered by Flex One, την πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple.

0: ήρθε λοιπόν η ώρα να πάμε μέχρι το υπέροχο το φεστιβάλ Πόζαρ, εκεί που θα μιλήσουμε και με τον Γιώργο Μπαϊράμι, που είναι υπεύθυνος εκεί για το φεστιβάλ και νομίζω πως είναι και ο ειδήμονας για να μας πει τα πάντα.
1: Καλησπέρα!
2: Καλησπέρα! Καλησπέρα Γιώργο και εγώ, Γιώργος εδώ.
1: Τέλεια, τέλεια. Γιώργο, είδαμε, ξεκινάω κάπως πιο επιθετικά, γιατί είδα τις πηγές εκεί πέρα που κάθονται και...
0: Τα Ιαματικά Λουτρά.
1: Και λέω, να, ένα φεστιβάλ επιτέλους για μένα που πονάει μέση μου, να πηγαίνω το πρωί στα Λουτρά και το βράδυ να πηγαίνω στις συναυλίες να χτυπιέμαι. Ισχύει αυτό?
2: Και το πρωί ξανά να ξαναστρώνεις μετά το μπανάκι σου μέσα στο Ιαματικό νερό. Πραγματικά συνδυάζεις όλο αυτό το τετραήμερο και γενικότερα, γιατί τα Λουτρά Πόζαρ εδώ στην Αλμοπία, στο Δήμο Αλμοπία, στο νομό Πέλλας, που απέχουμε 28 χιλιόμετρα από την ένταση, 110 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, είναι ένας προορισμός τεσσάρων εποχών. Οπότε είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί η κοινωνία μας έχει αγκαλιάσει και έρχονται όλες τις εποχές του χρόνου, συνδυάζονται. Φανταστείτε το καλοκαίρι εμείς κοντά που έχουμε εδώ τη Χαλκιδική. Mm-hmm. Πάρα πολλοί δεν πάνε στη θάλασσα και έρχονται, και για νέους ανθρώπους μιλάμε, έρχονται και κάνουν τις διακοπές τους εδώ στα Λουτρά Πόζαρ. Και βέβαια ακούγοντά μας Λουτρά, Ιαματικό νερό, νομίζουμε ότι το νερό αυτό είναι μόνο για μεγάλους. Όχι, είναι για όλο το κόσμο, είναι για ευεξία και είναι και για χαλάρωση.
0: Δεν ξέρω γιατί, αλλά πραγματικά τα Λουτρά Πόζαρ τα έχουμε συνδυάσει με πιο νέο κόσμο. Δηλαδή, έρχονται από όλη την Ελλάδα, βλέπουμε πολλά stories, πολλά reels, ναι, τα οποία ανεβαίνουν.
2: Είναι αλήθεια αυτό και είμαστε χαρούμενοι που έρχεται νεολαία και εμείς έχουμε εδώ τη φύση. Όσος μας έδωσε τη φύση εδώ πέρα, μας έδωσε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο. Όπως είδατε και εσείς μέσα τις φωτογραφίες και όλα από αυτά τελικά, ότι υπάρχουν ποτάμια, υπάρχουν φυσικές πηγές, ιαματικό νερό, υπάρχουν τα πριβέτα μπάνια. Και εμείς έτσι εδώ ως κοινωνία Πόζαρ, ως νεολαία Πόζαρ, σε συνδυασμό με το Σύλλογο Νέων Λουτρακίου, ο Σύλλογος Νέων Λουτρακίου Πόζαρ διοργανώνει το Φεστιβάλ Πόζαρ. Ήμασταν μια παρέα κάπου το 2012 από το 10, αλλά και το 12 το χοντρίδαμε. Και κάνουμε τώρα το 14ο Φεστιβάλ Πόζαρ και το ονομάζουμε 14 συν 2 χαμένα χρόνια που είχαμε με το COVID, που τότε εκεί δεν έγινε τίποτα.
0: Καλά το κάνετε και από ό,τι είδαμε, άνοιξε σήμερα και το κάμπινγκ, από ό,τι κατάλαβα.
2: Σήμερα άνοιξε το κάμπινγκ. Από τις 12 ώρες ρεσεψιόν του Φεστιβάλ Πόζαρ έχει ανοίξει και υποδέχεται ήδη τους πρώτους κατασκηνωτές. Άρχισε ο κόσμος να έρχεται, να στείλουν τις σκηνές τους. Υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα που είναι οι κατασκηνωτές και μπαίνουν μέσα, κατασκηνώνουν και είναι κοντά στο φεστιβαλικό χώρο, μέσα στη Λουτρόπολη, μέσα στο θερμοπόταμο. Λέμε θερμοπόταμο το ποτάμι με το κρύο το νερό, γιατί χύνεται εκεί το ζεστό, το ιαματικό το νερό, και όλα αυτά τα φυσικά τσακούδια εκεί. Και ο κόσμος το συνδυάζει. Μπορεί να φάει, να πιει το καφέ του, υπάρχουν καταστήματα. Ένα παραπάνω, να φανταστείτε ότι έχει πάνω από 5.000 κατασκηνωτές.
0: Και οπότε
2: έχουν, ναι, είναι πραγματικά τρομερό. Βλέπεις νέους ανθρώπους, νέα παιδιά και είναι πραγματικά συγκινητικό και είναι τόσο καλά αυτά τα παιδιά, γιατί έρχονται, βρίσκουν ένα τοπίο, μία φύση καθαρή και το συγκινητικό είναι ότι την αφήνουν καθαρή.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
2: Δηλαδή, μετά τη συναυλία να φανταστείτε κάθονται και μαζεύουν τα σκουπίδια.
1: Τι είναι
2: που
1: αυτό?
2: Αυτά κουτάκια από τις μπύρες από μόνο σου βοηθάνε, βάζουν σε σακούλες και τέτοια. Και οι εθελοντές και οι εργάτες που τα μαζεύουν βρίσκουν ένα εύκολο σημείο.
0: Εδώ
2: δηλαδή, γι' αυτό μόνο συγχαρητήρια για την νεολαία, αγαπάνε τη φύση.

0: Αυτό. Και περνάνε όμορφα.
1: Βλέπουμε ότι οι νέες γενιές αλλάζουν λίγο την πορεία που τους έχουμε εμείς δείξει και κάνουν πολύ ωραία πράγματα και μπράβο. Και γι' αυτό κάνατε και εσείς το φεστιβάλ.
2: Να ρωτήσω.
0: Ναι, γιατί εμείς είναι μια εποχή έτσι που θέλουμε να ξεσηκώσουμε τον κόσμο. Έρχονται, αλλά θέλουμε να τους δίνουμε συνέχεια πράγματα να κάνουμε. Έτσι. Στη διάρκεια του χρόνου κάνουμε πολλά event. Mm-hmm. Όπως και το καλοκαίρι, τα Ποζαρίτικα που εκεί παίζουμε με παραδοσιακή μουσική. Το καλό και το χειμώνα, αλλά μαδέντρουμε τις φωτιές, καθαρά Δευτέρα, αυτά ξέρω εγώ, συνέχεια ο κόσμος έχει κάτι να κάνει που έρχεται.
2: Τι ωραία, τι
0: αλλά
2: ωραία.
0: Πόσο μάλλον είναι αυτό το μεγαλύτερο event και έρχεται πάλι πολύ κόσμο από όλη την Ελλάδα. Έλληνες που είναι στο εξωτερικό και σπουδάζονται έρχονται από την Κρήτη, έχουμε πολύ κόσμο, να το ξέρετε αυτό το πράγμα.
1: Το
0: έχουμε από την Κύπρο, δηλαδή από όλα τα νησιά και... Είναι χαρούμενο πολύ
2: λοιπόν,
0: αυτό.
2: Να πούμε για το line-up σας, ότι ξεκινάει αύριο ουσιαστικά.
0: Αύριο το line-up, τετραήμερο είναι, από την Πέμπτη, δυνατό line-up. Μας έχουν κατατάσει εδώ και χρόνια το πρώτο φεστιβάλ της Ελλάδος και σε line-up και σε κόσμο και σε όλα αυτά και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Βέβαια αυτό είναι πολύ σοβαρό για μας γιατί
2: και αγχωτικό
0: από τη μία, γιατί πρέπει να είμαστε σωστοί και καλοί απέναντι σε όλο τον κόσμο και φάνηκε ότι μας προτιμάει ο κόσμος, προτιμάει τη φύση και έρχεται.
2: Να πούμε ότι ανάμεσα σε άλλα ονόματα θα είναι εκεί ο Παύλος Παυλίδης, ο Γιάννης Χαρούλης,
1: ο Πάνος
2: Βλάχος, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Ιουλία Καραπατάκη, η Πιξ Λάξ, ο Βασίλης,
0: ο Παπακοσταντίνου, την Ιθνητή. Και είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί παραποτάμια, ο φεστιβαλικός χώρος είναι πάνω από το ποτάμι, πάλι μέσα στη φύση με κερκίδες, ένας μεγάλος χώρος. Παραποτάμια, χρόνια τώρα στείλουμε το δεύτερο stage.
2: Ναι.
0: Και το δεύτερο stage, άμα θα δείτε έχουμε και άλλα ονόματα. Είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα, ο Τραρώτα, τα Στρατάκια. Αυτό ξεκινάνε από τις 2-2,5 ώρα μέχρι τις 6 ώρα. Παραποτάμια έχει συναυλίες, οπότε ο κόσμος μέχρι το βράδυ είναι μέσα σε μια μουσική, σε μια μουσική σκηνή παντού.
1: Να ρωτήσω κάτι, 2 ώρα τώρα το μεσημέρι, εκεί στο φεστιβάλ δεν κάνει ζέστη, γιατί εμείς εδώ πέρα σκάει ο Τζίτζικας.
0: Εσείς να σκάσετε, να έρθετε εδώ πέρα, να συστείτε. Παρόλο τη ζέστη που έχουμε σήμερα έχει 35 βαθμούς στην Αρδέα, στην πόλη μας εδώ που είναι το Δημαρχείο και όλα αυτά και στο Λουτράκι λίγο μέσα. Στα Λουτρά Πόζαρ μέσα η θερμοκρασία είναι 30-32 βαθμούς. Δηλαδή
2: πέφτει
0: κάτω από το πλατάρι, δίπλα στο κρύο το νερό, ο κόσμος κάθεται μέσα στο ποτάμι. Κάθεται και δίπλα ή και δίπλα που είναι ο πεζόδρομος που είναι και το δεύτερο stage. Όχι, δεν έχει καθόλου ζέστη. Και ακόμα και στο ζεστό νερό που είναι 37 βαθμούς, χειμώνα, καλοκαίρι, η ίδια θερμοκρασία, ο κόσμος παρόλο του καλοκαιριού μπαίνει μέσα. 47 βαθμούς κάνει το ζεστό του και όταν θέλει πάει στο κρύο νερό, στο καταράκτη όπως γίνονται οι καταράκτες, έχει επίπεδα ανά 100 μέτρα όπως είναι το θερμοπόταμος, υπάρχουν καταράκτες και έχουν σχηματιστεί πολλές φυσικές γούρνες και όλα αυτά τα παιδιά, όλος ο κόσμος κάθεται εκεί.
1: Μας ταξιδέψατε και πραγματικά ζηλέψαμε.
2: Ζηλέψαμε λίγο. Το coming τώρα, πώς γίνεται ακριβώς, υπάρχουν οριοθετημένοι χώροι ας πούμε στους οποίους
0: υπάρχουν οριοθετημένοι χώροι μέχρι... μέχρι το δέλτα επίπεδο από το α1, β1, γ και δέλτα και εκεί φιλοξενείται κάπου 5.000 κατασκευαστές, οργανωμένο κάμπινγκ, θα κάνουν τα μπάνια τους πέρα από που υπάρχουν όλα αυτά εδώ με τις πισίνες και με τις γούρνες. Παντού να φάνε, να πιούν, είναι οργανωμένο κάμπινγκ με τους γεύρους τους.
2: Τι ωραία.
1: Καλή επιτυχία θα
2: σας. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και φέτος. Θα την έχετε σίγουρα. Να είστε πάντα
0: καλά.
2: Να δημιουργείτε τέτοια όμορφα πράγματα που δημιουργούν αναμνήσεις στον υπόλοιπο κόσμο που έρχεται. Γιατί έχετε ευθύνη σε αυτό. Δηλαδή αυτό.
0: Μεγάλη ευθύνη.
2: Γιατί δημιουργείτε όλες αυτές τις προϋποθέσεις για πράγματα που θα θυμούνται για πολλά χρόνια ο κόσμος ο οποίος έρχεται. Οπότε πραγματικά συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε. Και να ευχηθούμε να είστε καλά και να τα πούμε εδώ πάλι τον χρόνο.
0: Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που. Η φωνή μας ακούστηκε στην άλλη μεριά της Ελλάδας, στην αγαπημένη Κρήτη. Η Μακεδονία αγαπάει πάντα την Κρήτη, η Κρήτη αγαπάει τη Μακεδονία. Αγαπάμε όλο τον κόσμο, αλλά είμαστε χαρούμενοι που η φωνή μας και το όνομα αυτού του φεστιβάλ Πόζαρ ακούστηκε μέχρι την άλλη μεριά της Ελλάδος.
2: Τα συναισθήματα
0: και
2: είναι
0: αν προλαβαίνετε, αν κάνετε, είμαστε εδώ. Ορίστε, ελάτε να σας φιλοξενήσουμε και να δείτε από κοντά, να έχετε τις δικές σας εμπειρίες πώς θα είναι.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Τα φιλιά μας,
2: καλή επιτυχία.
0: Τα φιλιά μας, αγαπάμε. Γεια την Κρήτη, όλοι, γεια σας.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Music, please.
3: Ανέκ Λάινς, Μπλή, Επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One. Η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple S. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13. Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810 28000.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
6: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
3: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
6: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810 319 600.
7: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλος τους ομίλους.
8: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
9: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810 371 361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
10: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
11: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
12: Είμαι η Άννα.
13: Είμαι ο Λάκης.
14: Είμαι η Αφροδίτη.
15: Είμαι ο Γιάννης.
16: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
17: Είμαι η Αγάπη.
18: Είμαι ο Δημήτρης.
19: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
20: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
21: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
3: Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Μάγνες 95 για όλο το Λασίδι. Απ 92,9 για το Ηράκλειο. Ήχος 942 για το Ρέθυμνο. Και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντί μου είναι η Κοκό Περίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπολοθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Πάμε γρήγορα στην Ζήνα, η οποία μας έχει στείλει κριτικό πανηγύρι που θα γίνει στους Φουρνές του Αγίου Παντελεήμονα, μεγάλη χάρη του. Δευτέρα 27 Ιουλίου με Νίκο Ζήνο, Στέλιο Περουλάκη. Και μας έχουν στείλει και ότι η είσοδος, Γιώργο, είναι 10 ευρώ με πιλάφι, παρακαλώ.
0: Οχ, πολύ.
1: Το αγαπημένο σε όλους μας γάμο πίλαφι. Να σπεύσετε, να περάσετε πολύ όμορφα. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στην φίλη μας την Εύα που μας ακούει από Καλαμάτα. Αγαπημένη Καλαμάτα. Οπότε υπάρχουν έτσι τα αισθήματα που είναι αμοιβαία. Γεια σας και χαρά σας. Έχουμε λατρέψει, λέει, το ρακοκάζανο, τις αγαπημένες μας γιαγιάδες. Μας δίνετε δύναμη για να συνεχίσουμε καθημερινά τον αγώνα μας εδώ, γιατί έχουν και καταστήματα εκεί τα οποία περνάνε έτσι τη φάση, τη δύσκολη, όπως όλοι οι επιχειρηματίες.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στην Κριτσά, στη φίλη μας την Ιουλία και τη Μαρία, οι οποίες μας περιμένουν, λέει, για λεμονάδα κάτω από τον πλάτανο.
1: Λεμονάδα, μας γράφουν. Ερχόμαστε.
0: Καλημέρα στη Μάγδα, τον Γιάννη, τη Διονυσία, τον Αλέξη, τη Βασιλική, τον Κλεάνθη, την Άσια και τη φίλη μας τη Σοφία, οι οποίοι ξεκίνησαν από Ηράκλειο, κατευθύνονται προς την Αγία Πελαγία. Κοπέλια, μπίε πλατσουρίστα, θέλουμε φωτογραφίες από τις βουτιές σας.
1: Εννοείται. Επίσης, σου έχω άλλο ένα φεστιβάλ το οποίο ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα στην Σκόπελο. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στον Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Σκοπέλου, που μας περιμένουν είτε να πάμε στο νησί τους, είτε να κάνουμε μια ωραία ζωντανή σύνδεση.
0: Καλημέρες, όμορφες, να στείλουμε στη φίλη μας τη Ροδούλα τον Παναγιώτη και τη φίλη μας τη Γεωργία, οι οποίοι μας ακούνε από την Αγία Γαλήνη και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα. Τα φιλιά μας, παιδιά, φωτογραφία όμως θέλουμε. Νάτα και τα σφακιά. Πού τσι βρήκατε, μου λέει εδώ, έτσι μελιτζάνες, λέει, και τα Ινβάτινι, πώς τα λένε, και να μας γράφουν εδώ πέρα. Ξέρεις, τα σφακιά μας επάνω εγώ με τις πέτρες. Κανόνισε λίγο με τις συνταγές, τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Στο
0: φίλο μας τον Γιώργη, μια μεγάλη καλημέρα από τα σφακιά. Καλημέρα στον Αρτέμι, τη Μαρία και την Έλενα από το Ρέθυμνο, μας ακούν από το κατάστημά τους. Από το κατάστημά τους επίσης στο Ρέθυμνο μας ακούει ο Παύλος και η Άννα. Πολλά καταστήματα στο Ρέθυμνο. Τι γίνεται, όλοι στο

0: διέξοδο γενικά στην κίνηση αλλά και στη ζωή τους.
1: Η Κασάνδρα μας ακούει και σήμερα, Γιώργο, από τη Χαλκιδική, από το Πευκοχώρη συγκεκριμένα. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και εκεί στα παιδιά. Επίσης, έχω να σου πω ότι έχω εδώ 30 νοματέως που μας ακούν συντονισμένοι σε ένα καφενείο εκεί στην Ζήρο. Οπότε θα στείλουμε τα φιλιά μας και την αγάπη μας.
0: Νάτα!
1: Τέτοια ώρα τι κάνετε εκεί κάτω από τα πλατάνια?
0: Θα σου πω εγώ, ξεκινήσαν τις κούπες από νωρίς.
1: Τρώνε και πίνουνε, κατάλαβες. Να είστε καλά και έχουν και γλέντι, νομίζω τώρα είχαν σήμερα, χθες, προχθές, δεν ξέρω. Οπότε καταλαβαίνει, συνεχίζουν να κάθε
0: κάτι. Χαμός. Και από τη Ζήρο να σε πάω εγώ στο Γαλάτσι, όπου εκεί εγώ την Κυριακή, αυτή την Κυριακή, περιμένουν και υποδέχονται τον Γρηγόρη Σαμόλη στο City Garden, παιδιά.
1: Εντάξει.
0: Έχουμε πει 5 γλέντια με το Σαμόλη σήμερα. Δεν γίνεται. Βρε Γρηγόρη, πώς προλαβαίνεις, πώς καταφέρεις και κρατάς αυτό το mentality να μπορείς να τραγουδήσεις κάθε βράδυ και να έχεις αυτό το κέφι που έχεις, έτσι. Λοιπόν, καλημέρες, όμορφες, στη φίλη μας την Ηρώ, τον Νικόλα, αλλά και τον Τεό, οι οποίοι μας ακούνε από το Σικάγο και μας στέλνουν μια όμορφη καλημέρα. Την καλημέρα μας. Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Είναι, λέει, σε mood γιαγιάδων. Το έχουν, λέει, στο repeat το ρακοκάζανο. Τα αγαπημένα τους, λέει, είναι το Just Beer στο Μελιτζάνα από Αλάνα. Αλλά και τώρα το ρακοκάζανο. Είναι, λέει, μια τριλογία η οποία παίζει στο repeat, λέει, το καλοκαίρι στο σπίτι τους. Τα φιλιά μας, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα να στείλουμε και στη Θεόνη από την Κέρκυρα, όπου μας ακούει και μας στείλει μια μεγάλη καλημέρα. Πού είναι η Κέρκυρα, παιδιά? Σας έχουμε λαχταρίσει.
1: Από την Κέρκυρα τώρα εγώ θα σε στείλω αλλού. Θα σε πάω μέχρι την Νορβηγία, όπου εδώ έχουν τον Οδυσσέα, που είναι ένας ψυκτικός μόνος ψάχνει. Στην Νορβηγία μας στέλνει τα φιλιά του και την αγάπη του. Εδώ, λέει, προσπαθώ να προσφέρω, λέει, δροσιά σε όλο τον κόσμο, αλλά μου λείπει η δική μου η δροσιά, η Κρήτη.
0: Τι ωραία, ρε παιδιά, τι ωραία που έχουμε γίνει μια τεράστια παρέα. Κρήτη, Ελλάδα, εξωτερικό. Μας έχετε, δηλαδή, μας έχετε τρελάνει. Και είναι και το βίντεο αυτό των γιαγιάδων, που φέτος έχει γίνει πανικός. Το ρακοκάζανο, νομίζω, παιδιά, είναι ένα από τα καλύτερα βίντεο που έχουμε κάνει ποτέ.
1: Είναι αυτό, ρε παιδί μου, που λες, γιατί ήρθαν οι ξένοι να μας κάνουν κουμάντο? Όχι, εδώ θα δείξουμε το στοιχείο μας, το κρατικό, το ταπεραμέντο μας, που αυτό νομίζω πως είναι και η επιτυχία του συγκεκριμένου βίντεο φέτος. Το τρομερό, αυθεντικό ταπεραμέντο των γιαγιάδων, οι οποίες το κουνάνε με χάρη και έτσι έχουν βάλει κάτω τις 25άρες.
0: Και έχουν μάθει πως να το κουνάνε, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, το κουνάνε όπως δεν το κουνάνε άλλες. Λοιπόν, αυτό ήταν, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε γρήγορα σε μουσική. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στο Πέλαγο Seaside Restaurant Gogo, το οποίο μας περιμένει καθημερινά στη μεγάλη παραλία, εκεί στο Λοσίδι, στον ομό Λασιθίου.
1: Και τέτοια ώρα θα γίνεται χαμός.
0: Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στην οικογένεια Τζορτζάκη. Πόσο θα θέλαμε να ήμασταν τώρα στο Πέλαγος, εκεί στην κουζίνα του Σωτήρη Ευαγγέλου, κουζίνα La Greque. Για όλους όσους είστε εκεί στον ομό Λασιθίου, ψάχνετε παραλίες κτλ. Βάζετε το στο πρόγραμμα, αξίζει τον κόπο. Να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα και στο Βοτανικό Κήπο, στα Χανιά, όπου είναι συντονισμένοι μαζί μας και μας ακούνε στις κρεπερί του Χάρη σε Ηράκλειο Γερέθυμνο.
1: Και βεβαίως να πούμε ότι είμαστε εδώ μέχρι τις 2, οπότε σε λίγα λεπτά πρέπει να μιλήσουμε και με τον αγαπημένο μας Αλέξανδρο.
0: Θα μιλήσουμε, λοιπόν, με ένα πολύ αγαπημένο μας φίλο, με ένα αγαπημένο πρωταγωνιστή του καλοκαίρι στον Νότο, τον Αλέξανδρο Αγγελάκη, ο οποίος θα μας μιλήσει ζωντανά από τα Ρούστικα, ένα χωριό στο Ρέθυμνο, γιατί διοργανώνουν μια εκδήλωση σήμερα. Ακούστε να δείτε. Από τα Ρούστικα στο διάστημα, τιμώντας τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, σήμερα 15 Ιουλίου Τετάρτη, γήπεδο Ρούστικων, ώρα προσέλευση 8.30 ώρα, με ελεύθερη είσοδο. Θα πάμε, λοιπόν, να μιλήσουμε εκεί με τον Αλέξανδρο Αγγελάκη, που είναι στα μέσα και στα έξω, να μας εξηγήσει για αυτή την πολύ ωραία πρωτοβουλία και να μας πει αν επιτέλους τον έλυσε κανείς, γιατί ήταν και ο πρωταγωνιστής μας. Στο Τολμαδάκια in Space είναι αυτός ο τρομερός τύπος στην αρχή του βίντεο, τον οποίο τον απαγάγουν οι γιαγιάδες και τον δένουν σε ένα εγκαταλελειμμένο.
1: Ολυράρης ο τρομερός και φοβερός.
0: Σε ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο. Οπότε να δούμε πραγματικά τι έχει αλλάξει από πέρσι που τον αφήσαμε δεμένο. Πάμε σε μουσική, επιστρέφουμε με ζωντανή σύνδεση με Ρούστικα.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: Τι άλλο θέλετε? Σήμερα σας έχουμε πάει Νορβηγία, σας έχουμε πάει στην Μπέλα, στα Λουτρά Πόζαρ, σας έχουμε πάει εκεί σε όλη την Κρήτη. Δηλαδή, Σικάγο. Δηλαδή, τώρα θα πάμε στα Ρούστικα, Ρέθυμνο. Δηλαδή, πείτε μου σε δύο ώρες, ποιος άλλος προλαβαίνει να σας πάει βόλτα παντού? Όχι, πείτε μου. Οι περισσότεροι πάνε εκεί, λένε τέσσερα ανέκδοτα, περνάνε δύο ώρες και τελειώνει η υπόθεση.
1: Εμείς τους ταΐζουμε κιόλας. Είχαμε και τα ιταλικά τα Ινβού, πώς τα λένε.
0: Σας ταΐζουμε, σας πάμε βόλτα, δουλεύουμε εδώ πέρα 500 άτομα για δύο ώρες. Ήμαρτον πια, τι άλλο θέλετε? Ήρθε η ώρα να πάμε όμως, γιατί θέλουμε κάτι ακόμα για να κλείσει έτσι δυναμικά η μέρα. Στα αγαπημένα μας Ρούστικα, σε έναν άνθρωπο τον οποίο υπεραγαπάμε, στον Αλέξανδρο τον Αγγελάκη, να μας πει για την πολύ ωραία εκδήλωση που διοργανώνει απόψε.
1: Καλημέρα,
0: καλησπέρα, όποτε θέλεις, Αλέξανδρε.
2: Γεια σας και χαρά σας. Επιτέλους θα με λύσει κανείς, ρε παιδιά. Ένα χρόνο είμαι δεμένος να πούμε το εργοστάσιο εκεί πέρα. Να με λύσει κανείς εδώ που κάνει τολμάδες, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι τώρα ο Αλέξανδρος τα λέει αυτά, γιατί είναι φυσικά ο πρωταγωνιστής μας. Για όσοι τώρα δεν το ξέρετε και έχετε την απορία, είναι ο πρωταγωνιστής μας στο προηγούμενο βίντεο, το Τολμαδάκι in Space. Στο οποίο στην αρχή του βίντεο οι γιαγιάδες τον παίρνουν όμηρο, τον δένουν σε ένα εργοστάσιο και μετά δεν το ξαναβλέπουμε.
1: Και τον αφήνουμε εκεί.
0: Τον αφήνουμε εκεί. Η ιστορία είναι ακόμα σε εξέλιξη. Δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστεί κάποια στιγμή. Οπότε λοιπόν είναι ακόμα εκεί ο Αλέξανδρος δεμένος και μας μεταδίδει. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Τι κάνεις, καλά
2: είσαι? Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι μας αγαπάτε ιδιαίτερα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας. Για μία ακόμα φορά, κάθε χρόνο μας φιλοξενείτε. Εν ολίγοις, σήμερα θα είναι μία εκδήλωση με το σύλλογο, σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Αστρονομίας Κρήτης.
0: Α,
2: όπου θα έχουμε περίπου στα 6 με 7 τηλεσκόπια.
1: Α,
2: θα κοιτάξουμε τον ουρανό όσο μπορούμε, τον ουράνιο θόλο, να αναζητήσουμε αστερισμούς, αστρικά σμήνη, πλανήτες, γαλαξίες, κομήτες, οτιδήποτε μπορούμε να δούμε. Θα είναι υπό τους ήχους του Βαγγέλη Παπαθανασίου, ενός Έλληνα συνθέτη, ο οποίος συνέβεσε μουσικές.
0: Βέβαια.
2: Για Ολυμπιάδες, για Μουντιάλ, που διανύουμε τώρα, είμαστε στο τελικό βήμα του Μουντιάλ, στο τελευταίο στάδιο. Συνέβεσε μουσικές για ταινίες και βεβαίως για η NASA είχε χρησιμοποιήσει τις μελωδίες του Βαγγέλη Παπαθανασίου χωρίς διαθυμικές αποστολές.
0: Οπότε,
2: ο Βαγγέλης ήταν μια μεγάλη μορφή από μικρό παιδί μέχρι που έφυγε από αυτή τη ζωή. Τέλος πάντων, και θέλουμε να το τιμήσουμε όπως μπορούμε ένα πολύ μικρό χωριό με πολύ μεγάλες ιδέες, να τιμήσει ένα πολύ μεγάλο Έλληνα συνθέτη.
1: Και τι ωραία να συνδυάσετε τον Βαγγέλη Παπαθανασίου με το διάστημα.
0: Και εγώ θα μείνω και σε αυτό που είπε ο Αλέξανδρος τώρα, που αυτό πρέπει να μείνει και στους ακροατές μας. Η Ταρούστικα είναι ένα μικρό χωριό με μεγάλες ιδέες. Και αυτό αποδεικνύεται πραγματικά και από τις εκδηλώσεις σας και από το πανηγύρι χωρίς αλκοόλ,
1: βέβαια,
0: το οποίο ξεκινήσατε και πάει εξαιρετικά. Και τώρα να, με αυτή την πρωτοβουλία από Ταρούστικα στο διάστημα, η οποία, Αλέξανδρε, να πούμε και για τον κόσμο που ίσως μας ακούει και είναι στο Ρέθυμνο, ας πούμε, τουρίστες, έχουν έρθει διακοπές, να πούμε ότι είναι σήμερα το βράδυ, έτσι, στο γήπεδο της.
2: Σήμερα, ναι, στις 8.30 ώρα προσέλευση θα γίνουν κάποιες ομιλίες στην αρχή και όταν νυχτώσει θα στραφούμε προς την Αφροδίτη, η οποία δεσπόζει προς τη Δύση αυτή την περίοδο, η Αφροδίτη, ο πλανήτης Αφροδίτη. Θα αναζητήσουμε και άλλα στέρια και μπορεί μικροί, μεγάλοι, γνώστες και μη του αντικειμένου να ρωτήσουν οτιδήποτε θέλουν για τον νυχτερινό ουρανό, όπου θα απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Από το ποιοι είμαστε, πού πάμε, και θέλουμε μέσα και από αυτή την εκδήλωση να περάσουμε ένα μήνυμα ότι ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα προς το μεγαλείο του σύμπαντος, δεν πρέπει να υπάρχουν εστακομοί, έχθρες, παρεξηγήσεις κλπ. Να τα βρούμε σαν κοινωνία, σαν λαός, να είμαστε ευτυχισμένοι, μονιασμένοι. Αλλά ταυτόχρονα είναι και τόσο μεγάλος ο άνθρωπος, έχει τόση δύναμη. Είναι ένα τεράστιο που μπορεί να φτάσει μέχρι τα άκρα του σύμπαντος.
0: Έτσι. Και
1: τι ωραία.
0: Τι ωραία που μας τα λες, Αλέξανδρε, κάθε φορά.
2: Θα περιμένουμε, βέβαια. Θα έρθουν, ξέρουμε ότι θα έρθουν και από το Ρασίθι, θα έρθουν και από τα Χανιά, όπου ο Σύλλογος Φίλων Αστρονομίας Κρήτης έχει τα περισσότερα του μέλη στα Χανιά. Ας αναζητήσει ο κόσμος που αγαπάει την αστρονομία και το διάστημα, το σύλλογο το συγκεκριμένο, κάνει και άλλες έτσι ωραίες δράσεις.
0: Να σου πω,
2: δεν χρειάζεται κάποιος να έχει τελειώσει φυσικός ή μαθηματικός για να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Και ξέρετε, όπως υπάρχει ο θρησκευτικός τουρισμός, υπάρχει ο θαλάσσιος τουρισμός, γιατί όχι στο μέλλον να μην υπάρξει και ο αστρονομικός τουρισμός?
0: Να σου πω, Αλέξανδρε,
2: Κρήτη, με τη μηδενική φωτορύπανση μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Να σου πω, αυτοί τώρα που είναι γύρω μας και είναι ούφο λίγο στον κόσμο τους, ταιριάζουν στην σημερινή εκδήλωση ή τους...
2: Όλοι, ακούστε, ελάτε όπως είστε, όπως είστε. Ο Χριστόδηλος, ελάτε όλοι.
0: Ωραία,
2: ελάτε όλοι,
0: ωραία.
2: Να δούμε, Πραγματικά είναι μια εκδήλωση, έτσι, εξαιρετικά ιδιαίτερη εκδήλωση, η οποία...
0: καλή επιτυχία να ευχηθούμε εμείς. Προσδοκούμε
2: καταρχήν να την κάνουμε κάθε χρόνο, θα δούμε. Μακάρι. Εμείς ξεκινήσαμε να την κάνουμε για φέτος, θα δούμε μήπως γίνεται και κάθε χρόνο.
0: Μακάρι, μακάρι. Αλέξανδρε, τα φιλιά μας, καλή επιτυχία για απόψε.
2: Και να πούμε ότι από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα οι επιστήμες όπως αστρονομία, μαθηματικά, γεωμετρία και μουσική είναι αλληλένδετες και αδελφές επιστήμες. Και κάτι άλλο, να σας πω και κάτι άλλο.
0: Πες,
2: θα έχουμε ένα τηλεσκόπιο στραμμένο στο Dolma in Space να δούμε πού φτάνουν αυτοί οι ντολμάδες που στείλαμε πέρυσι, γιατί εμένα το εκατομμύριο μέχρι ακόμη δεν μέρα τέλος πάντων.
0: Να δούμε
2: και
0: πού φτάνουν.
2: Σας αγαπούμε πάρα πολύ, Γιώργη Γογό. Στους ακροατές σας, πάμε με τρέλα ρε παιδιά.
0: Έτσι,
2: να
0: τα
2: κάνουμε
0: φιλιά
2: ωραία πράγματα.
0: Τα φιλιά μας, Αλέξανδρε, καλή επιτυχία για απόψε. Τα φιλιά μας τα ρούστικα.
2: Γεια, γεια, γεια.
3: Καλοκαίρι στο Νότο. Πιε πλατσουρίστο.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 2.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα με κυμά από τις φιλοσοφίες. Αποκριτικό, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με φρέσκο κυμά, ρίγανη και θυμάρι. Συνδυάστε τη με ντόπιο πρόβιο γιαούρτι και άνηθο. Εξαιρετική επιλογή.
2: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
3: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
2: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
3: Αιώνιο νερό, eternal water, με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
2: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει.
4: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός, με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water, απόλαυση χωρίς τύψεις, από άλλο κόσμο.
5: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
4: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
6: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
7: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έλα.

0: 92,9.
1: Thank you.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιο είναι αυτό? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
2: Oh yes.
1: Up 92,9.

0: Νούμερο 3.
1: Αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κύριε Προϊστάμενε.
5: Η καινούργια είσαι εσύ.
4: Ναι.
5: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
6: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
7: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
9: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
10: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
11: Κουτάλα.
10: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
11: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
10: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
11: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
10: Όσο θέλεις?
11: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
10: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
11: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
12: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
13: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
15: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
16: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κοροναίου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
17: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
0: App 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
1: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
0: Αστο αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
1: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
1: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
0: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Ο ήλιος καυτός. Η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
5: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
4: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
5: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
4: Eternal Water. Διψάς...
5: Ε, τι λέω τόση ώρα.
4: Να το βρεις.

0: Ιουλία Καλυμάνη live.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Αν εξαρτηθεί τότε, εξαρτημένη ή βολεμένη.
0: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες.

0: γείτονες να φωνάζουν.
1: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
2: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
3: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλος τους ομίλους.
4: Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10, στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
5: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
4: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Απ 92,9.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που

0: τον έλεγχο.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
2: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
1: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
6: Μοτοποδήλατε Μπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε Μπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
8: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
9: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
10: Είμαι η Άννα.
11: Είμαι ο Λάκης.
12: Είμαι η Αφροδίτη.
13: Είμαι ο Γιάννης.
14: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
15: Είμαι η Αγάπη.
16: Είμαι ο Δημήτρης.
17: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
18: Είμαι ο Βαγγέλης.
19: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
20: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
21: Έφτασε κιόλας η μέση της εβδομάδας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Απόγευμα Τετάρτης και ο μήνας έχει 15. Είμαι ο Βαγγέλης Πεπίου και μόλις τώρα ξεκινάει το απλά καθημερινά το απογεύματός μας. Θα περάσουμε καταπληκτικά για τα επόμενα 120 λεπτά, τα οποία ξεκινούν αμέσως τώρα. Να, κάπως έτσι.

0: χώμα.
1: Έτσι, και ότι λένε εδώ νερό και χώμα, ε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ξεκινήσαμε, δεν έχουμε ξεκινήσει πολλή ώρα, όχι. Εκεί. Λίγο μετά τις 4 και θα πάμε μέχρι και τις 6 με φανταστική παρέα. Καλησπέρα, λοιπόν, Νάτα και τα μηνύματά σας. Δεν ξέρω αν τα ακούτε. Καλησπέρα, καλησπέρα να στείλω στα αγαπημένα ανταλλακτικά Κουζούλογλου, στο smartpart.gr, στην Pizza Fan, αλλά και στην αγαπημένη Fresh Snack. Μια υπέροχη παρέα, λοιπόν, στείνεται κάθε απόγευμα εδώ, στο απλά καθημερινά. Καλησπέρα και σε όλους εσάς. Πάμε να συνεχίσουμε με αγαπημένο τραγούδι μου. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ θέλω συνέχεια να το ακούω το συγκεκριμένο. Μ' αρέσει και ο ρυθμός του, οπότε θέλω κι άλλο. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο.

0: Δεν θα με πονέσεις.
1: Όχι, δεν το είπα. Μη βάζεις στο στόμα μου λόγια που δεν έχω πει ήδη, αδά μου. Λοιπόν, είμαι εδώ για να σου δώσω, να σου πω το Viber για να μπεις κι εσύ σε αυτήν την ωραία παρέα που στείλουμε κάθε απόγευμα εδώ στο Απλά Καθημερινά στον App 92,9. Σήκωσε λοιπόν το κινητό σου και βασικά μην πληκτρολογήσεις. Απλά αποθήκευσέ το γιατί θα σου χρειαστεί. 69 31 929 929. Εκεί στέλνεις τα μηνύματά σου, ακόμα και αν είσαι στην παραλία αυτή την ώρα. Στείλ το, βρε παιδί μου, να τράβηξε ένα βίντεο με τα κυματάκια και στείλ τα, αν έχει κύμα. Αν δεν έχει, στείλ το και αυτό. 69 31 929 929. Βίντεο, φωτογραφίες, γραπτά ή ηχητικά μηνύματα, όλα τα λαμβάνουμε εδώ στο app.

0: Κύριε, προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο

0: Καλείς το Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
1: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
2: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο service κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Service Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Service Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο service μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
3: Στην ANEC Lines η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Έκτακτο! Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
5: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
6: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κοροναίου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
7: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
8: Στιγμή ακούς δυνατά 92,9
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Όχι, όχι, μην μου στέλνετε εμένα για τη CJET, τα παιδιά το πρωί, στο Βαγγέλη και στη Μαρία θα στέλνετε όταν ακούτε το συγκεκριμένο μήνυμα, γιατί δίνουν, κάνουν κλήρωση και μπαίνουν καθημερινά αρκετοί ακροατές, οπότε δίνουν εισιτήρια με τη CJET για ένα φανταστικό ταξίδι μαζί με το άτομο που αγαπάς για Κυκλάδες. Οπότε το πρωί 8 με 11 τους ακούτε καθημερινά, δεν χάνετε ούτε λεπτό, γιατί ποτέ δεν ξέρετε πότε θα ζητήσουν συμμετοχές. 8 με 11 λοιπόν είναι εδώ και φροντίζουν αυτοί για τα βέοντα, για τα ταξίδια σας φροντίζουν.

0: δυο.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να μου ξεχνιέσαι. Χρόνια πολλά να πούμε και για χθες τον Ακύλη, του τα στείλαμε και χθες. Αλλά αυτό τον δούμε. Να, μεθαύριο στις 20 του μήνα θα τον δούμε τον Ακύλη στο ΕΛΜΕΠΑ. Οπότε θα τα πούμε και από κοντά. Γιατί όχι. Ο Ακύλης πάντα. Βασικά όλοι δεχόμαστε ευχές, είτε πριν είτε μετά. Μια ευχή ποτέ δεν χαλάει κάποιον, πιστέψτε με. Λοιπόν, 20 του μήνα θα είναι ο Ακύλη στο ΕΛΜΕΠΑ παρέα με τον A52,9. Οπότε επειδή έχει ξεκινήσει ήδη και διαγωνισμός που σας δίνει εισιτήρια για την βραδιά αυτή στο ΕΛΜΕΠΑ, να μπαίνετε στα social media του A52,9 και όπου βλέπετε διαγωνισμός να μπαίνετε και να παίρνετε μέρος, γιατί ποτέ δεν ξέρετε. Και ειδικά σε καλλιτέχνες όπως ο Ακύλης που σας κάνουν πολύ το γκέλ για να τον δείτε από κοντά, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο, όχι απλά να πάτε, αλλά να πάτε και δωρεάν. Οπότε μπαίνετε στα social media του A52,9 σε καθημερινή

συστήσει πολύ ωραία κουβέντα εδώ στο Viber του A92.1. Η καρκίνη θα είναι νομίζω η τυχερή αυτής της περίοδου. Οπότε αν έχετε κάποιον καρκίνο να τον πλευρίσετε, γιατί έχει πολύ ενέργεια αυτή την περίοδο και για να δώσει, αλλά ξέρεις και να... γενικότερα είναι φωτεινή, η φωτεινή άνθρωποι της περίοδου αυτή. Τώρα για άλλα ζώδια δεν γνωρίζετε, θα το ψάξω όμως, γιατί σίγουρα η καρκίνη είναι τα τυχερά ζώδια αυτής της περίοδου. Άρα περιτριγυρίζεστε εσείς από καρκίνους? Εγώ σίγουρα από αρκετούς. Οπότε αν και εσείς, νομίζω ότι καταλαβαίνετε γιατί πράγμα εννοώ.

0: Top 5. Numero 5. Numero 4. Numero 3. Numero 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Πάλι κρύο το νερό.
4: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
3: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
4: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
3: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 528088.
4: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται. Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
5: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
3: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
5: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
3: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
6: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Cabana Mare στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
7: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
3: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
7: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
8: Είμα είναι ρε παιδί μου, κοιτάω το επόμενο τραγούδι και είναι το απόλυτο τραγούδι αυτής της περίοδου. Όχι μόνο για το ρυθμό του, όχι μόνο για τα λόγια του, αλλά και για τον τίτλο του. Γιατί όλοι θέλουμε να κάνουμε μια βόλτα έτσι το καλοκαίρι στο Αιγαίο. Και όχι μόνο. Καλησπέρα, καλησπέρα στους καινούργιους λοιπόν. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και με φόντο το Αιγαίο σας καλωσορίζω στην δεύτερη ώρα του Απλά Καθημερινά.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Όλα όσα χρειάζεται το αυτοκίνητό μας είναι είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε φυσικό κατάστημα, είναι σε ένα σημείο. Για την ακρίβεια, αν το δεις από ηλεκτρονικής άποψης, είναι στο smartpart.gr. Αν το δεις τώρα από την φυσική του μορφή, είναι δύο τα σημεία για την ακρίβεια στο Ηράκλειο. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών βρίσκουμε το πρώτο κατάστημα και στην Μάρκου Καραναστάση 4 στο τέρμα της Παπαναστασίου το δεύτερο κατάστημα για τα ανταλλακτικά Κουζούλογλου, εκεί που βρίσκουμε τα πάντα για το αυτοκίνητό μας, όχι μόνο σε ανταλλακτικά αλλά και σε λιπαντικά και σε αξεσουάρ και σε οτιδήποτε και αν χρειαστεί το αυτοκίνητό μας ή το μηχανάκι μας γενικότερα. Μπες smartpart.gr, κάνε τις αγορές σου και πήγαινε και από κοντά για να τους πεις και ένα καλησπέρα, για να καταλάβεις για το τι σέρβις μιλάμε.

δίσκο. Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

και πώς θα σου φαινόταν μια συγκατοίκηση? Θα ήταν ωραία ή όχι? Δεν θα μιλήσουμε για τα θετικά και τα αρνητικά της συγκατοίκησης. Αντιθέτως, θα σου μιλήσω για το βιβλίο της ημέρας και αυτός είναι ο τίτλος του. Συγκατοίκηση, αισθηματικό μυθιστόρημα. Εκεί το κατατάσσουν και έρχεται από τις εκδόσεις Διόπτρα. Αν λοιπόν είσαι από αυτούς που τους αρέσει να διαβάζουν, είτε στην παραλία είτε γενικότερα στη ζωή τους το έχουν το διάβασμα, ψάξε το και θα σου αρέσει. Δύο ξένοι μεταξύ τους μοιράζονται το ίδιο κρεβάτι, αλλά ποτέ το ίδιο δωμάτιο την ίδια στιγμή, αφού ο ένας δουλεύει τη νύχτα και ο άλλος την ημέρα. Η επικοινωνία τους γίνεται αποκλειστικά μέσα από σημειώματα που αφήνουν σε όλο το σπίτι, ξεκινώντας μια παράξενη και μια γλυκιά σχέση, χωρίς να έχουν ιδέα για το πώς μοιάζει ο άλλος. Πολύ περίεργο βιβλίο. Στο προτείνω ανεπιφύλακτα. Μια ιστορία γεμάτη έξυπνο χιούμορ που θα σε κάνει να κολλήσεις. Διάβασέ το και θυμίσουμε. Συγκατοίκηση λέγεται και θα το βρεις από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο,

0: Πέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
5: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
8: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
7: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
8: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
7: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
8: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω! Το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
7: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
9: Τσοκομπίκ, γιγαντιαία απόλαυση.
7: Τσοκομπίκ, από τη Φρέσνα.
10: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφη σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
11: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
12: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9.
13: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάτσε να δεις, γιατί έχει ζουμί εδώ η υπόθεση. Καταρχήν, έπρεπε να το δω νωρίτερα. Δηλαδή, μεγάλο λάθος μου που δεν είδα νωρίτερα ποιοι γιορτάζουν σήμερα, αλλά και ποιες είναι οι παγκόσμιες ημέρες ή γενικότερα οι μέρες αυτές οι περίεργες που γιορτάζουμε κάθε μέρα. Βλαδίμηρος, Βλαντίμηρος, ο Κύρικος, η Ιουλίτα και η Ιουλίτη είναι οι εορτάζοντες της ημέρας. Οπότε, κλείσαμε με αυτό. Χρόνια πολλά, παιδιά, σε εσά. Εσάς που γνωρίζετε κάποιον, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια και είστε εδώ στην παρέα μας. Πάμε τώρα στις ημέρες αυτές τις παγκόσμιες, γιατί Τετάρτη 15 Ιουλίου, άκου σήμερα τι γιορτάζουμε. Παγκόσμια ημέρα δεξιοτήτων των νέων, γιατί είναι ωραίο να έχουμε δεξιότητες όσες και όποιες, ανεξάρτητα αριθμού. Και Εθνική ημέρα hot dog, φανταστικό. Εμένα μ' αρέσει το hot dog αυτό το τηγανιτό. Γιατί ό,τι κάνεις, κάνε το καλά, ρε παιδί μου. Και αφού είναι να πάρεις θερμίδες, πάρτες ολοκληρωμένες. Δεν ξέρω για σένα, αλλά το hot dog αυτό το τηγανιτό, αν το έχεις δοκιμάσει, νομίζω ότι θα καταλάβεις τι εννοώ για το πόσο ωραίο είναι. Είναι μια παραλλαγή του πυροσκή που έχουν εκεί στα βόρεια, στη Βόρεια Ελλάδα και γενικότερα. Οπότε, καταλαβαίνεις για τη γεύση μιλάω. Πολύ ωραία αυτή η μέρα. Hot dog. Η μέρα hot dog, λοιπόν, η σημερινή. Πάμε να το γιορτάσουμε.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Εμείς θα τη γιορτάσουμε με pizza fan. Γιατί όχι, βέβαια. Γιατί και αυτό είναι. Δεν έχει hot dog ή pizza fan. Νομίζω ότι έχει. Με δείρετε. Νομίζω ότι έχει. Pizza fan. Δεν έχω πάρει hot dog από την pizza fan, για να είμαι ειλικρινής, αλλά δεν έχω δει και όλο τον κατάλογο. Έχει και τεράστιο κατάλογο. Λοιπόν, γενικότερα, να ξέρετε, κάθε απόγευμα εδώ, στο Απλά Καθημερινά, δίνουμε την pizza fan της ημέρας μέσα από ένα σύνθημα το οποίο έρχεται σε αυτό το δίωρο και σας δίνει οδηγίες για το τι θα κάνετε κάθε φορά και πώς θα διεκδικήσετε την pizza fan της ημέρας. Έχω την εντύπωση, χωρίς να θέλω να είμαι και σίγουρος, ότι έχει ακουστεί ή θα ακουστεί το σύνθημα. Κάθε απόγευμα πάντως, από τις 4 μέχρι και τις 6, αυτό το σύνθημα ακούγεται και κάθε φορά γίνεται και ένας μικρός χαμούλης στα μηνύματα. Οπότε, να το ξέρεις. Αν όχι σήμερα, να το ξέρεις για τις επόμενες ημέρες.

0: Σήμερα είναι η μέρα σου. Τώρα είναι η στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Πώς? Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Instagram με το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan και αν το μήνυμά σου φτάσει πρώτο, τότε πολύ απλά κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τετάρτη ήταν και πέρασε, δίωρο ήταν και αυτό πέρασε και μπροστά μας έχουμε ένα υπέροχο απόγευμα αλλά και μια εκπομπή αύριο η οποία θα είναι φανταστική. Από τώρα την ετοιμάζω, οπότε σε περιμένω και αύριο στην παρέα μου. Απόγευμα Πέμπτης, λοιπόν, εκεί, λίγο μετά τις 4. 8 με 11 το πρωί ο Βαγγέλης με την Μαρία θα είναι εδώ για το καλημέρα. 12 με 2 από τον Νότο, εκεί από το καλοκαίρι στο Νότο θα τους ακούμε, τον Γιώργο Μπαλαθιάρη και την Γογό Βερηγού, οι οποίοι κάνουν χαμό, κάνουν σαματά από την Ιεράπετρα και τους ακούμε σε όλο το νησί και όχι μόνο, και για τον νομό Ηρακλείου τους ακούς αποκλειστικά μέσα από τον app 92,9. Και λίγο μετά τις 4 η παρέα μας εδώ ξανά θα στηθεί αύριο το απόγευμα. Μέχρι τότε να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Καλώς υπόλοιπο.

0: σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα σοκολάτας με φουντούκια από τις φιλοσοφίες. Από φρέσκο γάλα, κρητικό σιμιγδάλι, κουβερτούρα και κακάο. Ζητήστε να σας τη σερβίρουμε με πραλίνα φουντουκιού και θα μας θυμηθείτε.
2: Έκτακτο! Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό!
3: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
4: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
5: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα, το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Ουχ, φτάσαμε!
6: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
11: Ιουλία Καλυμάνη Live.
12: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτε να αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
11: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
12: Με ξόδεψες όλοι εσύ.
11: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
12: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη ή βολεμένη.
11: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
13: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
14: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Καλοκαίρι με Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 250.

0: 53 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
4: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
1: Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες,

0: αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
6: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
5: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
6: Αιώνιο νερό, eternal water, με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
5: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει.
4: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από τη Ζαρός, με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water, απόλαυση χωρίς τύψεις, από άλλο κόσμο.
7: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια, ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
8: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2020.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική.

0: οικογενειακή φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
1: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
2: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
1: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
0: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
1: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
3: Στην Anne Klein's η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Μοτοποδήλατε Εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε Εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
6: Απ 92,9.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Δεν ζητάω πιο πολλά, αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κύριε Προϊστάμενε.
5: Η καινούργια είσαι εσύ.
4: Ναι.
5: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
6: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: Άσε μας βρελίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: Πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
8: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
7: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
8: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
8: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
7: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
9: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
10: Ιουλία Καλυμάνη Live.
11: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
10: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
11: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
10: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
11: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
10: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο.

0: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
1: Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Ένα νερό κυραβάγελιο, ένα νερό κρύο νερό.
3: Πάστα, let's go.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
2: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Cabana Mare στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
4: Πίναζες! Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα Fresh Snack.
1: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ουχ, φτάσαμε!
5: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Μείνε συντονισμένος στο ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
13: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
12: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και yuzu. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
13: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
12: Eternal Water. Διψάς...
13: τι λέω τόση ώρα.
12: Να το βρεις.
14: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
15: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
16: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
15: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
16: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
15: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Απ 92,9.

0: πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα

0: από τον ειδικό του είδους.
1: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
2: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
3: Πάλι κρύο το νερό.
4: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
3: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
5: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
3: Μάθε περισσότερα στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
5: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
6: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
7: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο, πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
8: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
9: Απ 92,9.

Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
3: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
4: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
5: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2020.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανάκι.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠΕ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κύριε Προϊστάμενε.
6: Η καινούργια είσαι εσύ.
5: Ναι.
6: Παρακαλώ.
5: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
4: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Μοτοποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξία

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προ το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
4: Oh yes.
3: App 92,9.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Είτε στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. We will find-

Ζήσε το καλοκαίρι σου στο ΝΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεατές γύρω γύρω ποντάρουν,

0: τι κάνεις.
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια, ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν πάμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Top 5, numero 5. Numero 4. Numero 3. Αυτά μου φτάνουν. Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
2: Oh yeah.
1: Up 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κύριε Προϊστάμενε.
3: Η καινούργια είσαι εσύ.
2: Ναι.
3: Παρακαλώ.
2: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
1: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πρωινή ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: κουρασμένα.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: sugar.
1: Up Top 5 Numero 5. Numero 4. Numero 3. Numero 2.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
1: Νούμερο 1.
3: Ξέρει πολλού να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτού η αρχή και το τέρμα.
1: Ήταν το top 5 του app 92,9.
4: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
7: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
8: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
1: Καλοκαίρι με ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Βρείτε μας στο Facebook App 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. App 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.